ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής, ανάμεσα στους ήχους της πόλης, απαραίτητες συστάσεις για τους φίλους που ήρθαν μόλις τώρα στην παρέα μας. Χρήστος Σιδερίδης, καλός φίλος και συνεργάτης, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου, Μερσιάνα Ελευθεριάδου, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Και δεν ξέρω αν είστε ενημερωμένοι όσον αφορά τη φρενίτιδα σε νότιο-κορεάτικα boy bands, αλλά το ραδιόφωνο σου δίνει τη δυνατότητα κατά κάποιο τρόπο να είσαι πιο αντικειμενικός. Πέρα από τον ντόρο όλο αυτό που συμβαίνει όσον αφορά την K-pop, υπάρχουν πραγματικά κάποιοι αξιόλογοι μουσικοί που μπορείς να μπεις στην διαδικασία κατά κάποιο τρόπο να τους ακούσεις δίχως έτσι να είσαι προειδεασμένος πως πρόκειται για μια πολύ έτσι δημοφιλή εμπορική και μια pop γενικότερα κουλτούρα, χωρίς να μπαίνεις στα τετράγωνα, να βγεις έξω από αυτά και να αντιληφθείς πως και αυτοί δημιουργούν μουσική. Στο πρώτο μέρος κλείσαμε με τους ATEEZ, επίσης νοτιοκορεάτικο boy band, οι οποίοι εμφανίστηκαν το 2018 με τον ντεπούτο τους EP Treasure Episode 1 All to Zero, μεταδίδοντας το Eyes on My Teeth, και αυτός είναι ο πολύ συζητημένος J-Hope ή αλλιώς Jungkook-seok από τους πασίγνωστους BTS. Είναι στιχουργός, είναι χορευτής κυρίως, τραγουδιστής, rapper, και μάλιστα το πρώτο του mixtape ο J-Hope το κυκλοφόρησε το 2018 με τίτλο Hope World. Εμείς μεταδώσαμε από το J-Hope on the Street, μια εξαιρετική συνεργασία που είχε με τον rapper, τον αφρικανό rapper J. Cole, το ομώνυμο J-Hope on the Street.

Κάπως μας απορρόφησαν οι Κοκορόκο, ένα βρετανικό εξαιρετικό σεπτέτο με έδρα το Λονδίνο, επταμελής η μπάντα, φυσικά το σχήμα, με επικεφαλή την Sheila Morris Gray, τον Onom Edgeworth, οι οποίοι παίζουν μια έτσι, ένα συνδυασμό funk με high life. Η high life είναι ένα μουσικό είδος της Γκάνας που ξεκίνησε κατά μήκος των παράκτιων πόλεων της σημερινής Γκάνας τον 19ο αιώνα κατά τη διάρκεια της ιστορίας της ως αποικία των Βρετανών και μέσω των εμπορικών δρόμων της στις παράκτιες περιοχές. Η Κοκορόκο το Φεβρουάριο του 2010 9, τράβηξαν την προσοχή της Guardian αφού το κομμάτι το Junction συγκέντρωσε 57 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Επίσης κέρδισε ως το βραβείο ως τραγούδι της χρονιάς τα παγκόσμια βραβεία Peterson το 2019. Το 2022 έχουμε τον ντεπούτο άλμπουμ τους, το Could We Be More. Και φυσικά ονομάστηκε ένα από τα 10 κορυφαία jazz άλμπουμ της εποχής. Το 2025 κυκλοφόρησαν το δεύτερο άλμπουμ, Tough Times Never Last.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Αξιόλογος καλλιτέχνης, θέλω να κάνουμε μια στάση εδώ, να μπούμε στην ουσία του βιογραφικού του Ετούκ Ουμπόγκ, Νιγηριανός τρομπετίστα, συνθέτης καθώς και band leader, γεννημένος και μεγαλωμένος στο Λάγος, 24 μόλις ετών, ξεκίνησε να παίζει μουσική σε ηλικία 14, σπούδασε στο Ετόπ Άντολφορς Βίκτορ Αντεμόφ. Έχει φυσικά δίπλωμα ερμηνευτή πάνω στις σπουδές jazz στο Πανεπιστήμιο του Cape Town, καθώς και συνεχίζει τις σπουδές πάνω στη jazz στο Peter King College of Music, αλλά και στην κλασική μουσική στη σχολή μουσικής Μουσόν στο Λάγος. Ο Ουμπόγκ, ο Ετούκ Ουμπόγκ, έχει εμφανιστεί με παγκοσμίου φήμης μουσικούς όπως ο Φεμικούτη, ο Πατ Χάρμπισον, ο Βίκτορ Ολάια. Έχει παίξει σε διάφορα jazz festival όπως το Λάγος, όπως το φεστιβάλ jazz της Αμπούτζα. Να πούμε πως είναι μέλος της Διεθνούς Συντεχνίας Τρομπετών και εκπροσωπεί την Αφρική από το 2015. Ηγείται του κουαρτέτου Ετούκ Ουμπόγκ, με το οποίο παίζει jazz standards, καθώς και τις πρωτότυπες συνθέσεις όπως ακούσατε. Ενώ στη Νότια Αφρική, να πούμε πως η jazz αρχίζει και καταλαμβάνει όλο ένα και περισσότερο χώρο.

Αγία Μονέ, ποίηση για το λαό ή αλλιώς Ατζά Μονέ. Η Μονέ είναι μια εξαιρετική ποιήτρια, τραγουδοποιός, ακτιβίστρια όπως αντιλαμβάνεστε. Δημιούργησε ένα εργαστήριο ποίησης, Poetry for the People Voices, οργανώνοντας το πρώτο ετήσιο φεστιβάλ ποίησης Maroon στην περιοχή Liberty City στο Μαϊάμι. Το 2019 συντόνισε το έργο Where the Land is Free, έτσι παρουσιάστηκε μέσα από το φεστιβάλ Voices. Η έκθεση περιελάμβανε και ένα έργο του Calvin Early, Meet Your Neighbors, το οποίο αποτελούνται από φωτογραφίες έτσι, σκοτεινών κατοικιών στο Wynwood. Το έργο Where the Land is Free δημιουργήθηκε, να πούμε, σε συνεργασία με τον οργανισμό Community Justice Project, μια ομάδα δικηγόρων, κινηματική περισσότερο ομάδα, που παρήχε νομική υποστήριξη σε ομάδες, σε ανθρώπους, για να ενισχυθεί κατά κάποιο τρόπο η ικανότητά τους να αλλάξουν ριζικά τις συνθήκες καταπίεσης. Το 2016, σύμφωνα με τη Μονέ, οι κάτοικοι της γειτονιάς Little Farm Mobile Home εκτοπίζονταν από τα σπίτια τους, από τους κατασκευαστές τους ίδιους, και έτσι το Community Justice Project εργάστηκε σκληρά για να εκπροσωπήσει τους περιθωριοποιημένους αυτούς ανθρώπους. Δούλεψαν μαζί με Ισπανόφωνους, Κρεολίνους, που δεν ήξεραν πώς να αντισταθούν. Το Community Justice Program που χρησιμοποίησε η Μονέ για να μπορέσει κατά κάποιο τρόπο έτσι να δημιουργήσει όλα αυτά τα κινήματα και τα εργαστήρια μέσα από την τέχνη, μέσα από την ποίηση και την μουσική, μαζί με όλους τους κατοίκους της γειτονιάς, ώστε να ενδυναμωθούν στον αγώνα ενάντια στους κατασκευαστές και σε αυτούς όλους που θέλουν πάντοτε να μετατρέπουν τα πάρκα, την φύση σε αστικά τοπία, και να το αποτέλεσμα να είναι αυτό το γκρίζο τοπίο που βλέπουμε αντικρίζοντας το τσιμέντο. Μαζί βέβαια όλοι αυτοί έγραψαν και παρουσίασαν ποίηση, μελέτησαν το κίνημα των μαύρων τεχνών, το κίνημα των Τσικάνος, το κίνημα των Αμερικανών Ινδιάνων, και το έργο εξελίχθηκε στο Voices Poetry for the People Where the Land is Free μέσα από το Maroon Poetry Festival.

Ακριβώς αυτή ήταν η σκέψη πίσω από τη δημιουργία των Brass Against, το σαμποτάζ και συγκεκριμένα. Ήθελαν να σαμποτάρουν την άνοδο και τη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Γι' αυτό και βρέθηκαν όλοι μαζί ο Μπραντ Χάμμοντς μαζί με τη Σοφία Ούριστα, τον Άντριου Γκουτάουσκας, τον Μάικλ Κούνιο. Σχημάτισαν τους Brass Against, έναν αμερικανικό συγκρότημα σχήμα διασκευών που δημιουργεί έτσι δυνατές διασκευές με έμφαση στα χάλκινα πνευστά. Να πούμε ότι ο Μπραντ Χάμμοντς, ο ιδρυτής, όπως σας προείπα, είχε την ανάγκη να εναντιωθεί στον Ντόναλντ Τραμπ και σε αυτή την Αμερική, γιατί σε μια συνέντευξη ο ίδιος είπε: «Χρειαζόμαστε και ακόμα χρειαζόμαστε σε αυτή την εποχή τους Rage Against the Machine περισσότερο από ποτέ». Συγκέντρωσαν λοιπόν μερικούς φίλους, ηχογράφησαν και το πρώτο τους βίντεο, μια διασκευή του Bomb Track, η οποία κυκλοφόρησε το 2017. Έχουμε εντάξει την υπέροχη Σοφία Ούριστα στα φωνητικά. Και αυτό ήταν το σαμποτάζ των Beastie Boys. Και εδώ κάπου νομίζω ότι οφείλω να κάνω μια εκπομπή αφιερωμένα σε αυτά τα λευκά παιδιά του Brooklyn και του Bronx, που το 80 έμπαιναν μέσα σε στούντια Αφροαμερικανών και ηχογραφούσαν hip-hop μουσική. Με αυτά και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χρήστο το Σιδερίδη που φρόντισε τους ήχους για ακόμη μια φορά στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.com. Με μεγάλη μας χαρά η Αγγελική Μπρέλου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα θα ακούσουμε ηχογραφήσεις από τη χρυσή εποχή της βρετανικής τζαζ, όπως αποκαλούν την περίοδο από τα μέσα του 60 μέχρι τις αρχές του 70. Από πρωτοπόρους βρετανούς μουσικούς της τζαζ. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή σε ποιότητα σκηνή που αποτύπωσε κατά τη διάρκεια της εξέλιξής της τις ευρύτερες πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές. Αναμειγνύοντας με δημιουργικό τρόπο τόσο τα στοιχεία της αφροαμερικάνικης παράδοσης, όσο και τα στοιχεία της ευρωπαϊκής κληρονομιάς. Ξεκινήσαμε με το κουιντέτο του σαξοφωνίστα Ιαν Μπέρτ από ένα σπάνιο άλμπουμ του 1968, το ομώνυμο Μπέρτ Κέρτις Κουιντέτ, το οποίο κυκλοφόρησε σε 100 μόλις αντίτυπα και έφερε στο φως η νορβηγική δισκογραφική Jazz Aggression το 2018. Με βελτιωμένο ήχο φυσικά και νότες, και περάσαμε και ακούμε ήδη τον σπουδαίο Βρετανό πιανίστα και συνθέτη Mike Westbrook με την concert band του από το 1969, είναι το Vals for Joanna.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Περάσαμε σε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της αγγλικής jazz σκηνής στις δεκαετίες του 50 και του 60. Είναι ο Tabby Haynes, σαξοφωνίστας, βιμπραφωνίστας, συνθέτης και ενορχιστρωτής. Ένας τεράστιος μουσικός, γεννημένος το 1937 στο Λονδίνο, έφυγε από τη ζωή το 1973 σε ηλικία μόλις 38 ετών. Ακούμε μια ζωντανή ηχογράφηση στο Ronnie Scott Club στο Σόχο του Λονδίνου το 1962 με το άλμπουμ Down in the Village για την Φοντάνα.

Ακούσαμε το Will You Walk A Little Faster, βασισμένο στο μόνιμο ποίημα του Lewis Carroll, που τραγουδίσει υπέροχα η Norma Winston με μεγάλη jazz ορχήστρα, από το δίσκο που κυκλοφόρησε το 1972 ο πρωτοπόρος συνθέτης, πιανίστας και συγγραφέας Neil Ardley, με τίτλο A Symphony of Amaranths. Και επιστρέφουμε στο αριστούργημα του Tubby Hay, Strand on Place, από το άλμπουμ Mexican Green του 68 για την Fontana.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ο Τζο Χάριοτ είναι ο πρώτος από τους Βρετανούς τζαζίστες που έδωσε νέα κατεύθυνση στην τζαζ με ρυθμούς από την Καραϊβική, την Ινδία, σε συνδυασμό με την free jazz, σε μια εποχή, τη δεκαετία του 60, που η world music ήταν κάτι νέο. Το είχε ξεκινήσει βέβαια ο Don Cherry, αλλά και ο Τζο Χάριοτ μαζί με την περιπετειώδη ματιά του κιθαρίστα Αμάνσιο Ντι Σίλβα έδειξαν το δρόμο. Ακούμε το Τζέπουρ από το άλμπουμ του 1969, Χαμ Ντόνο, ένα από τα top βρετανικά jazz LPs.

Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας, θα κλείσουμε με τον Αμάνσιο Ντι Σίλβα. Έφυγε από τη ζωή το 1996, γεννημένος το 1936 στη Βομβάη της Ινδίας, μεγάλωσε με την Ινδική κλασική μουσική, αλλά άρχισε να ασχολείται με την τζάζ από πολύ νωρίς, παίζοντας κιθάρα. Στο Λονδίνο μετανάστευσε στα τέλη της δεκαετίας του 60, όπου συνεργάστηκε με κορυφαίους Βρετανούς στη τζάζ όπως ο Ντόν Ρέντελ και ο Ιαν Καρ, βρίσκοντας κοινό έδαφος και πετυχαίνοντας μια τέλεια ισορροπία μεταξύ των δύο ιδιωμάτων, δημιουργώντας τη λεγόμενη Ιντο Τζάζ. Περάσαμε στο αριστουργηματικό άλμπουμ της Βρετανικής Τζάζ και του Ντι Σίλβα με ινδικές επιρροές, είναι το Konkan Dance από το 1974. Με τον ίδιο στην ακουστική και ηλεκτρική κιθάρα, Ντόν Ρέντελ σαξόφωνο και φλάουτο, Σταν Τρέισι στο πιάνο, Μικ Ρίψαρ στη τάμπλα, Κλέμ Άλφορτ στο σιτάρ, Ντικ Ράιτ στα ντραμς. Ακούμε το Straight in Bombay, αφού σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Αγγελική Μπρέλου που φρόντισε άψογα τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στον 958 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.com. Η Αγγελική Μπρέλου παραμένει στη φροντίδα των ήχων μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στην προοδευτική μοντέρνα τζαζ της Βρετανίας που γράφτηκε και ηχογραφήθηκε τις δεκαετίες του 60 και του 70, όπου και γνώρισε τεράστια άνθηση. Σπουδαίοι μουσικοί ανέβασαν την ένταση, εξερευνώντας νέους ρυθμούς και ήχους, δημιουργώντας έτσι μια νέα σχολή στη βρετανική jazz που αγκάλιασε τη free jazz, το fusion, modal και post-bop big band. Ξεκινήσαμε με τον συνθέτη και πιανίστα Keith Tippett, γεννημένο το 1947, έφυγε από τη ζωή τον Ιούνιο του 2020. Σύμφωνα με το All Music, η καριέρα του Tippett περιλάμβανε jazz rock, progressive rock, αυτοσχέδια και σύγχρονη μουσική, καθώς και σύγχρονη jazz για περισσότερο από μισό αιώνα. Και κατήχε μια απαράμιλη θέση στη βρετανική σύγχρονη μουσική. Από το άλμπουμ «Μουσική για μια φανταστική ταινία» του 1978, με jazzy rock avant-garde ήχους, ακούσαμε το Part 3. Και περάσαμε σε ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ της βρετανικής jazz σκηνής, το Love Song. Είναι ο εξαιρετικός και πολύ πράγμων Mike Westbrook από το 1970. Ακούμε το Love Song No. 1 από το label της Denham.

Ακούσαμε έναν Νιγηριανό εμιγκρέ, ο οποίος ζούσε ήδη από τη δεκαετία του 40 στην Αγγλία. Έπαιζε σε πάρα πολλά μαγαζιά του Σόχο κυρίως. Είναι ο Ambrose Campbell, με μια μεγάλη πορεία, η οποία όμως δεν εκφράστηκε τόσο πολύ δισκογραφικά, περισσότερο σε live και σε club έπαιξε με τους West African Brothers. Λέγεται ότι ήταν η πρώτη μπάντα που φτιάχτηκε στην Αγγλία απαρτιζόμενη μόνο από μετανάστες. Ακούσαμε το Yolanda από το άλμπουμ High Life Today, με τον ίδιο στο εξώφυλλο να παίζει κόγκας, και επιστρέφουμε στο Mike Westbrook και στο Metropolis Part 9.

Ακούσαμε τον σαξοφωνίστα και φλαουτίστα Harold McNair, γεννημένο στη Τζαμάικα το 1931, πέθανε το 1971. Ήταν μια ηχογράφηση του 1968 με τίτλο The Hipster. Και περάσαμε στο ντεπούτο άλμπουμ του Βρετανού κιθαρίστα της jazz John McLaughlin. Υπήρξε συνεργάτης επί χρόνια του Miles Davis και πολλών άλλων σπουδαίων μουσικών. Γνωστός για το κιθαριστικό του ύφος και την Μαχαβίσνου Όρκεστρα, με την οποία εξερεύνησε μουσικά παιδεία που έως τότε τη δεκαετία του 60 θεωρούνταν αχαρτογράφητα νερά. Από το άλμπουμ Extrapolation του 1969 ακούμε το This Is For Us To Share.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Συνεχίζουμε με την αριστουργηματική jazz suite του κορυφαίου πιανίστα και συνθέτη Stan Tracy και του κουαρτέτου του, εμπνευσμένη από το Under Milk Wood του Dylan Thomas από το 1965, είναι το Starless and Bible Black.

Από το άλμπουμ Black Marigolds του 1968 ακούσαμε μια σύνθεση του πιανίστα και συνθέτη Michael Garrick Septet, ένας πιονέρος της λονδρέζικης jazz τα 60's. Και μπορεί η jazz να έφτασε στη Βρετανία ως εισαγόμενο ιδίωμα. Ο τρόπος που παίζονταν όμως ήταν διαφορετικός, πιο εγκεφαλικός, ίσως κάπως πιο ψυχρός, αλλά και σε πιο free κατευθύνσεις. Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος, θα κλείσουμε με τους Mike Westbrook Concert Band με το κομμάτι Original Peter από το καταπληκτικό άλμπουμ του 70 Westbrook's Love Songs. Big Band ήχο σε ένα συνδυασμό smooth jazz και δυνατών πνευστών. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Αγγελική Μπρέλου που φρόντισε εξαιρετικά τους ήχους μας. Η Φώτινη Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς εδώ πολλές ευχές για μια όμορφη Κυριακή. Γεια σας.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, καλημέρα, καλό μήνα. Είναι 1η Απριλίου σήμερα, Πρωταπριλιά, και θα είμαστε παρέα για μία ώρα με αλήθειες και όχι με ψέματα. Είναι ο Ανδρέας Κοράνης που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής «Καλημέρα και σήμερα». Εδώ είμαστε από τις 11 το πρωί και έως τις 12 το μεσημέρι.

ιστορίες λοιπόν αληθινές, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν τις ακούς, είτε από το στόμα του ίδιου είτε διαβάζοντάς τες, αναρωτιέσαι συχνά, μα πώς είναι δυνατόν να είναι αυτές

0: ιστορίες αληθινές, γιατί μοιάζουν να είναι βγαλμένες από μυθιστόρημα. Ο Νίκος Γκροσδάνης είναι σήμερα καλεσμένος στην εκπομπή μας. Θα μιλήσουμε με αφορμή το βιβλίο του «Έτσι τα γνώρισα, έτσι τα αγάπησα», που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις «Επίκεντρο». Στα κείμενα αυτού του βιβλίου, ο Νίκος Γκροσδάνης θυμάται και καταγράφει περιστατικά και συναντήσεις του με σπουδαίους δημιουργούς και καλλιτέχνες, αναφέρεται σε εποχές καθοριστικές για εκείνον αλλά και τη χώρα ολόκληρη. Σημαντικά γεγονότα, ξεκινάει από το Πράβη, τον τόπο καταγωγής του, πάει στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, στις σελίδες του βιβλίου ο Μανώς Χατζηδάκης φυσικά, και θα εξηγήσουμε αργότερα γιατί το φυσικά, τα σινεμά της Καβάλας, η Ανοπόλη, το Μενιτερανέ Παλάς, η απαγορευμένη μουσική στη Χούντα, η συνάντηση με τον Γιώργο Ιωάννου, η αγάπη του στο Φελίνι, στον κινηματογράφο, στην κινηματογραφική μουσική, τι είναι soundtrack, να θυμηθώ να κάνω την ερώτηση αυτή, η αγάπη του για τη μουσική και τους δίσκους, ο ίδιος είναι συλλέκτης με πολύ μεγάλο αρχείο και σπάνιο υλικό, ιστορίες από ένα ιστορικό δισκοπωλείο της Θεσσαλονίκης, θα σας θυμίσουμε ποιο είναι, τα Ρεμπέτικα, η γνωριμία με τον Σπύρο Παπαϊωάννου, με τον Μίνο Βολανάκη, η συνάντηση με την Τζίνα Μπαχάουερ, ο Παντελής Βούλγαρης, ο Τσαρούχης, ο Κώστας Φέρης, ο Νίκος Κούνδουρος, ο Καζάν και άλλοι πολλοί, κείμενα βιωματικά ή αφαιρωματικά που περιγράφουν και αποτιμούν σημαντικά πρόσωπα, το έργο και την προσωπικότητά τους, καταγράφοντας και την εποχή τους. Δεν είναι το πρώτο βιβλίο που έχει εκδώσει ο Νίκος Γκροσδάνης, αλλά πώς να σταματήσει αυτή η κατάθεση τόσων ιστοριών και τόσων αναμνήσεων δεν είναι εύκολο. Οπότε έτσι τα γνώρισα, έτσι τα αγάπησα, εκδόσεις Επίκεντρο, και ο Νίκος Γκροσδάνης εδώ κοντά μας σήμερα. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Αναστασία, χαίρομαι που σε βλέπω από κοντά. Πάντα σε έχω στην καρδιά μου και ακούω τις εκπομπές σου. Και χαίρομαι που θα συνομιλήσουμε σήμερα τέτοια μέρα πρωταπριλιά, αλλά εμείς θα πούμε αλήθειες.
0: Έτσι.
1: Έστω και αν μερικές από αυτές τις αλήθειες φαντάζουν σαν ψέματα.
0: Σαν ψέματα.
1: Αλλά είναι αλήθειες.
0: Σε σένα που τα έχεις ζήσει όλα αυτά, Νίκο, μερικές φορές όντως λες, μα το ζήσα εγώ αυτό όταν ήμουν 14 χρονών.
1: Αυτό ακριβώς πολλές φορές μου συνέβη και πολλές φορές ακούγοντάς με παλιά, κυρίως οι επώνυμοι, όχι ότι οι φίλοι μου αδιαφορούσαν σε όλα αυτά τα πράγματα, αναρωτιόμουν πολλές φορές αν με ακούν τι λένε. Παράδειγμα, ο δάσκαλός μου, ο Μέγας, ο Χατζηδάκης, όταν άρχισα να συνομιλώ μαζί του, έκανα κάποιες μικρές παύσεις για να καταλάβω, μ' ακούει ή απλά διαφορεί. Και έλεγα, κύριε Χατζηδάκη, μ' ακούτε? Ναι, αγόρι μου, λέει, συνέχισε. Και συνέχισα. Πολλά από αυτά μοιάζουν σαν να μην συνέβησαν ποτέ. Και όμως συνέβησαν. Και ακόμα και εμένα, ακόμα και εμένα και σήμερα που περάσανε τόσες δεκαετίες, πάλι εξακολουθώ και αναρωτιέμαι, μα γίνανε όλα αυτά και πού πήγαν αυτοί οι άνθρωποι κτλ. Ευτυχώς η μνήμη μου, ακόμα τουλάχιστον, διατηρείται ακέραια. Εύχομαι να πάει μέχρι το τέλος αυτό. Ποιο θα είναι το τέλος δεν ξέρουμε. Αλλά θέλω να θυμάμαι, είμαι από αυτούς που επιμένουν να θυμούνται. Ζούμε σε μια χώρα και σε ένα λαό. Λειτουργεί ένας λαός που ξεχνά πάρα πολύ εύκολα. Και γι' αυτό την πληρώνουμε συνεχώς. Θυμάμαι μια φράση κλειδί του Μέγα Βισκόντι που έλεγε, ξεχνάω θα πει πεθαίνω και εγώ δεν θα πεθάνω ποτέ. Αυτή η φράση κλειδί, όπως και άλλες σημαντικών ανθρώπων, έχουν βιδωθεί μέσα στο μυαλό μου. Ξέρεις, πιστεύω ότι το μυαλό του ανθρώπινου λειτουργεί σε έναν τέλειο κομπιούτερ. Είναι κατεγραμμένα σε έναν υπέροχο σκληρό δίσκο και εσύ πια δεν πατάς κουμπί, αλλά το ίδιο το μυαλό το πατάει αυτό το κουμπί και έρχονται όλα μπροστά σου. Τα ξαναθυμάσαι.
0: Ξεπροβάλλουν, έτσι. Yeah. Νίκο, πού είναι το Πράβη?
1: Το Πράβη είναι στην περιοχή Παγκαίο, μισή ώρα έξω από την Καβάλα, τη μυθική Καβάλα. Γύρω του βέβαια, γύρω από το Πράβη είναι πάρα πολλά χωριά, μικρά, μεγάλα κτλ. Αλλά η πρωτεύουσα, ας πούμε, του Παγκαίου είναι το Πράβη, η Ελευθερούπολη. Εγώ το λέω Πράβη, όπως και άλλοι που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε εκεί. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο για ένα παιδί να γεννηθεί και να μεγαλώσει σε χωριό. Με όλα τα σύν και τα πλήν που περιέχει.
0: Ξέρω μια ιστορία, μου την έχεις πει πολλά χρόνια τώρα, για τον Μάνο Χατζηδάκη, και τότε πρωτογνωρίζεις, που εσύ λίγο ντρεπόσουν να πεις ότι είσαι από χωριό.
1: Α, ναι, βέβαια. Εκείνος... Όπως όλοι οι χωριάτες όταν φεύγουν, δεν λένε ποτέ. Εγώ το φέρω υπερηφάνως. Και παντού το διατυμπανίζω ότι είμαι από χωριό, είμαι καραχωριάταρος. Και μάλιστα αυτό το. Με ρωτούσαν κάποιοι επώνυμοι, γιατί θες να μάθεις? Γιατί, λέω, είμαι από ένα χωριό και με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Εκεί δεν είχα τη δυνατότητα να μάθω για σας, για τον όποιο. Ας πούμε, το χωριό αυτό ήταν πανέμορφο. Τώρα όχι τόσο πανέμορφο. Και όταν λέω όχι τόσο πανέμορφο, επειδή από αυτό το χωριό πέρασε ο πολιτισμός, σε εισαγωγικά η λέξη ή όχι. Και τα σάρωσε όλα. Παράδειγμα, είχε υπέροχα νερά πεντακάθαρα που τρέχανε μέσα στο χωριό. Τα μπαζώσαν. Είχε μία περιοχή μυθική, θα έλεγα. Πολλές φορές το αναφέρω αυτό το πράγμα. Η λέξη ήταν Μπουζίνα. Η περιοχή αυτή λεγόταν Μπουζίνα.
0: Από που το κρύο.
1: Κρύο.
0: Βέβαια, το ξέρω καλά αυτό. Για τα δικά μας τα μέρη.
1: Μην ξεχνάς ότι εκεί ήταν παλιά πολύ Τούρκοι. Τουρκική περιοχή. Ήταν, μετά έγινε Βουλγάρικη και μετά έγινε Ελληνική. Λοιπόν, εκεί ήταν η Disneyland δική μου, όλων των παιδιών. Δέντρα, ό,τι μυρουδιά μπορούσες να φανταστείς ήταν εκεί. Και στο κέντρο μία υπέροχη πηγή. Από εκεί πήρε και το όνομα. Που έβγαζε κρύο νερό. Νύχτα, μέρα, καλοκαίρι, χειμώνα και τα λοιπά. Και έναν υπέροχο πλάτανο. Εκεί έζησα μυθικές στιγμές, ανεπανάληπτες, που κατά περίεργο τρόπο, δεν ξέρω αν τα άλλα παιδιά θα λειτουργούσαν έτσι, όχι. Μετά κατάλαβα στην πορεία των χρόνων που πέρασαν και το διαπίστωσα πάρα πολύ καθαρά, 20-30 χρόνια, ίσως και παραπάνω, όταν παρουσίασε το πρώτο μου βιβλίο εκεί και ήρθαν όλοι οι παιδικοί μου φίλοι, άλλοι με άσπρα μαλλιά, άλλοι φαλακροί, άλλοι όλο αυτό, μεγάλοι πια. Και όλοι, λες και ήταν συνοημένοι, λέγανε εσύ τουλάχιστον, που λες κάποτε σπούδασες στην Μπουζίνα, έκανες τα όνειρά σου πραγματικότητα. Εμείς τα ξεχάσαμε όλα. Και αυτό είναι θλιβερό, να ξεχάσεις την παιδική ηλικία που εκεί έζησες. Εκεί σε αυτή την υπέροχη Μπουζίνα έζησα τα ωραιότερα καλοκαίρια μου. Εκεί ταξίδευα με το μυαλό μου σε χώρες μυθικές που δεν είχα δει ποτέ, ούτε και στο σινεμά ακόμα. Μετά
0: ανακάλυψα. Περίμενε τώρα, πάμε. Είπες όμως τη μαγική λέξη και θέλω λίγο να σταματήσω. Από το Πράβη, λοιπόν, ένα παιδί που μεγαλώνει σε ένα χωριό. Που όταν ο Χατζηδάκης, τώρα εγώ επειδή με τον Νίκο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, έχω περάσει υπέροχες ημέρες γιορτής του στο σπίτι του, σε εκείνα τα μυθικά γλέντια με ένα ακορντεόν και πολύ τραγούδι. Και κάποια στιγμή λοιπόν όταν συναντάς τον Χατζηδάκη και έτσι λίγο διστακτικά και λίγο ντροπαλά του λες ότι είσαι από ένα χωριό, εκείνος αμέσως σου βγάζει όλο το δισταγμό και σου λέει ότι πρέπει να είσαι περήφανος για αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς, και όχι μόνο, μου λέει ποιο είναι αυτό το. Αρχίζει και ενδιαφέρεται, δεν το ήξερε και ρωτάει λεπτομέρειες πώς ήταν. Ναι. Και όταν άρχισα να του περιγράφω την Μπουζίνα και ιδιαίτερα μία στιγμή που πρέπει να στην πω, εκεί τα καλοκαίρια ερχόταν μία κοπελίτσα της γειτονιάς που σπούδαζε φοιτήτρια. Για μένα ήταν η φοιτήτρια, μυθικό πρόσωπο, απλησίαστο. Έπαιρνε τα βιβλία της, καταλάβαινε το περιεχόμενο της γειτονιάς και τα λοιπά, το απέφευγε, όχι από συνομπισμό, καταλάβαινε ότι δεν έχει να πει τίποτα με αυτούς τους ανθρώπους. Έπαιρνε λοιπόν το βιβλιάκι της, ένα-δύο, και πήγαινε στην Μπουζίνα. Δίπλα εκεί στα χόρτα, καθόταν και διάβαζε. Δίπλα της ακριβώς ήταν ένας υπέροχος γέρος, δάσκαλος του χωριού, ο πρώτος δάσκαλος του χωριού. Τραυματισμένος από τα πολιτικά γεγονότα, είχε χάσει τα δύο παλικάρια του, τα οποία είχαν σκοτώσει οι φασίστες εκεί, και κάθε μέρα όταν πέρναγε κάποιος έλεγε «Ρε παλικάρι, μήπως είδες», λέει, «τον Νικολιό και τον Παύλο, τα δύο παιδιά». Και η απάντηση, άλλα το δίνανε παλιόγερε, τον είχαν πια περπετάξει ο καημένος, η ερώτηση ήταν αυτή. Και ήμασταν το τρίο, δηλαδή μας είχαν πει τρεις τρελοί μαζί στην Μπουζίνα, ο γέρος, η φοιτήτρια και ένα παιδάκι που πήγαινε εκεί και τους έκανε παρέα. Εγώ πήγαινα για να δω τον γέρο για να μου πει ιστορίες. Ιστορίες που άκουγα μεν στο σπίτι λόγω πολιτικής τοποθέτησης, αλλά δεν καταλάβαινα τι λέγανε οι άνθρωποι. Αυτός όταν ήταν καλά, μεταξύ τρέλας και λογικής, έλεγε πολύ σπουδαία πράγματα. Εκεί μία μέρα, σημαντική μέρα, η κοπελίτσα αυτή άνοιξε ένα βιβλίο και της λέω «Τι διαβάζεις?» Ποιήματα του Οδυσσέα Ηλίτη. Ούτε Ηλίτη ήξερα τι θα πει. Ούτε και
0: τα ποίηματα. Πόσο χρονών ήσουν τότε?
1: Ήμουν 8-9 κάπου τόσο. Και τα ποίηματα για μένα ήταν «Αρνάκι άσπρο και παχύ της μάνας το καμάνι». Αυτό ήταν το ποίημα. Και εσύ τι διάβαζες από αυτά, τη λέω. Και λέει μια μέρα «Νικολή, έλα να σου διαβάσω ένα πολύ ωραίο ποίημα του Οδυσσέα Ηλίτη». Και αρχίζει να διαβάζει. Δεν καταλαβαίνω λέξη, μα λέξη, όμως η χρειά της φωνής της είχε μια μουσικότητα και αυτό με ρέθιζε, με συγκινούσε, με τάραζε, χωρίς να ξέρω από πού ερχόταν αυτή η συγκίνηση. Και κάποια στιγμή κρατώ μια φράση κλειδί και όταν γυρίζω σπίτι παίρνω ένα χαρτί, ένα μολύβι, τότε δεν υπήρχαν στήλοι και τα λοιπά, και γράφω: αυτά τα είπε ο ποιητής Οδυσσέας Ελίτης. Και έλεγε ο ποιητής: είναι νωρίς τον κόσμο αυτόν, μακός. Δεν έχουν εξημερωθεί ακόμα τα τέρατα, μακός.
0: Το μονόγραμμα σου διάβασε.
1: Και τρελάθηκα. Ένα παιδί 8 ετών συγκινείται από αυτή τη φράση κλειδί, που βέβαια χρόνια μετά...
0: Συναντάς και τον ποιητή.
1: Και συναντώ, ότι ήταν από τα πράγματα που του είπα για να ανοίξει. Δηλαδή δεν ήταν σνομπ, αλλά επειδή έβλεπε μπροστά του ένα νεαρό σερβιτόρ με το βαπιονάκι του μετά. Ήμουν τότε 19 ετών περίπου. Σου λέει: τι να πω τώρα με αυτό το παιδάκι. Δεν με απέφυγε, αλλά έλεγε: συγγνώμη, έφευγε. Τίποτα άλλο. Και του λέω: κύριε Ελίτη, σας παρακαλώ, έχω δύο ερωτήσεις να μου τις φωτίσετε. Σας παρακαλώ. Κάθεται, δεν λέει τίποτα και περιμένει να ακούσει. Και λέω: ξέρετε, είχα διαβάσει ένα υπέροχο ποίημά σας ανάμεσα στα άλλα, αλλά πρέπει να σας πω ότι είμαι από χωριό και δεν καταλαβαίνω και πολλά πράγματα. Δεν σπούδασα κιόλας. Τώρα αρχίζω και σχηματίζομαι. Και είναι ένα ποίημά σας που το διάβαζα, το είχα αποστηθήσει χωρίς να καταλαβαίνω τίποτα και το απήγγειλα στην κοπέλα που ήμουν ερωτευμένος μαζί της. Και το ποίημα έλεγε, ο τίτλος ήταν «Η Μαρίνα των Βράχων». Και έλεγε: έχεις μια γεύση τρικυμία στα χείλη, μα πού πήγες? Βέβαια, λέω, κύριε Λί, την τρικυμία την είχα εγώ στο δικό μου μυαλό, αλλά προσπαθούσα να καταλάβω. Πείτε μου σας παρακαλώ, τι έλεγε? Με κοιτάει και λέει: μπορείς να μου επαναλάβεις αυτή τη φράση? Ποια φράση? Αυτό που μου είπες λίγο πριν. Και το λέω: πώς σε λένε? Και το λέω: Νίκο. Νίκο, αυτό είναι ποίηση, αγόρι μου. Και αρχίζει μου εξήγει. Καταλαβαίνει. Όχι τα πόδια, όλο το σώμα ήταν, σε βάζει την πρίζα και ταράζεσαι.
0: Αυτό λοιπόν το νέο παιδί, που αυτό που δεν είπαμε από την αρχή της εκπομπής είναι ότι έχει κάνει πολλές δουλειές στη ζωή του και μία από αυτές τις δουλειές στάθηκε πολύ καθοριστική στο να γνωρίσει πολλούς ανθρώπους. Σερβιτόρος. Ένα παιδί το οποίο δούλευε σε ένα εμβληματικό ξενοδοχείο και εκεί είχε την χαρά να συναντήσει ανθρώπους και νομίζω να κάνει και το δικό του πανεπιστήμιο εκεί πέρα, κοντά τους. Έτσι τα γνώρισα, έτσι τα αγάπησα. Η μαγική λέξη που είπε κάποια στιγμή ήταν και η καβάλα. Ήταν και η λέξη κινηματογράφος και η τεράστια αγάπη που έχει ο Νίκος Γκροσδάνης στον κινηματογράφο, και θέλω να βάλουμε έτσι μια μουσική κινηματογραφική που είμαι εντελώς σίγουρη ότι είναι αγαπημένου του, για να την ακούσουμε παρέα μαζί και να γυρίσουμε πάλι στην κουβέντα μας.

0: Έτσι τα γνώρισα, έτσι τα αγάπησα. Ο Νίκος Γκροσδάνης, εδώ στο στούντιο του 958, να μιλήσουμε με αφορμή τις σελίδες αυτού του βιβλίου και τα κείμενά του, που είναι κείμενα βιωματικά ή αφιερωματικά σε ανθρώπους που γνώρισε και αγάπησε πολύ, σε ανθρώπους των οποίων το έργο μελέτησε και πρόσεξε στη διάρκεια πολλών χρόνων ζωής. Και Νίκο, δεν ξέρω πού να πρωτοσταθώ στο βιβλίο αυτό, αλλά θέλω λίγο να κάνουμε μερικές στάσεις και να δούμε, να μας πεις μερικά σημεία. Ας πούμε, θέλω να σε ρωτήσω, πόσα σινεμά είχε η Καβάλα?
1: 8, συνολικά 8. Τα χρόνια εκείνα, δηλαδή τώρα δεν υπάρχει ούτε ένα.
0: Εσύ όταν ήσουν μικρός, σε ποια πήγαινες κυρίως?
1: Στα Ολύμπια, στο Αττικόν που έπαιζε Φίνος Φιλμ και Αλίκη Βουγιουκλάκη, ναι. Το είδωλά μου δηλαδή. Ναι. Μετά ήταν τα Τιτάνια, όπου με έχουν σφραγίσει για ένα και μόνο έργο που το αναφέρω μέσα. Είναι ένα έργο που τότε βέβαια αυτό που με πέθαινε ήταν όταν έβλεπα σωστά των κινηματογράφων ακατάλληλων διανηλίκους. Πέθαινα. Ήμουν ανήλικος και παίζει μία ταινία στα Τιτάνια.
0: Έχει ένα σπαρταριστό επεισόδιο μέσα εκεί με τον πατέρα σου, καταπληκτικό.
1: Όπου η Σαλαμπό, και ο λόγος που ήθελα να πάω να δω, είχα μαγευτεί από την τότε ταινία μυθική της Τσινετσιτά, ο Τροϊκός Πόλεμος. Ο Ρωσάνα Ποντεστά και ο πρωταγωνιστής ο Ζακ Ξένας που έπαιζε τον Πάρη, πανέμορφος. Λοιπόν, και παίζεται η Σαλαμπό χωρίς να ξέρω βέβαια ότι είναι ακατάλληλο. Και λέω, επειδή μόνος μου δεν μπορούσα να πάω στην Καβάλα, έπρεπε ο πατέρας μου να
0: συνοδεύσει. Αγκαρεύεις τον μπαμπά σου.
1: Ναι, του λέω, μπαμπά, βρε αγόρι μου, δεν έχουμε λεφτά ούτε για χαλβά ούτε για φακίες. Και μου λες να πάμε να δούμε αυτήν, αλλά πώς την είπες, ναι. Η Σαλαμπό. Ας την λέει, θα έρθει στο Πράβη, στον κινηματογράφο. Όχι, μπαμπά, θέλω να πάω να δω τη Σαλαμπό. Και ξέρεις γιατί παίζει ο Ζακ Ξένας. Και λέει, Ευθυμία, λέει τη γυναίκα, τη μάνα μου. Ακούς το παιδί, έχει ζουρλαθεί τελείως. Να δει, λέει, ποιον, να δει πια κτλ. Πες, τον αναγκάσα να με πάει στην Καβάλα. Και πάμε στα Τιτάνια. Και λέγε, είναι νωρίς ακόμα, κάτσε, σε 2 ώρες ανοίγει το σινεμά. Όχι, να πάμε να βγάλουμε εισιτήριο. Νομίζοντας ότι πια το πλήθος θα είναι γεμάτο. Και όταν φτάνουμε με τα κόπων και βασάνων αυτό, λέει ο πατέρας μου, και ένα παιδικό. Αυτή κοιτάζει από τα γυαλιά και λέει, τι παιδικό κύριε, λέει, είναι ακατάλληλο. Μην το βλέπετε έτσι, λέει, είναι ζαρωμένο, είναι πάνω από 18. Και τελικά, είναι παιδί, λέει, σας παρακαλώ, είναι ακατάλληλο. Και βγαίνουμε και είμαι ζωματισμένος. Και τα βάζω, είδες, λέει ο πατέρας, ζήλι με έκανες, λέει, τι είναι αυτά τα καμώματα, αλλά η μάνα στέει, να μην σε χαλάσουμε χατήρι, αυτό είναι. Και την πληρώνω τώρα εγώ, λέει, πάμε πίσω να την πεις άλλο ψέμα και αυτή τη φορά θα σε εκεί να δω τη Σαλαμπού.
0: Οπωσδήποτε.
1: Σημειωτέων πέρασαν 50 χρόνια, δεν ξέρω πόσα, δεν την ξανάδα τη Σαλαμπού ποτέ, ούτε σε βίντεο, έψαχνα και ψάχνω χρόνια ολόκληρα, μάλιστα ένας φίλος από το Βέλγιο, που είχε ακούσει την ιστορία μέσω κάποιου άλλου, μου έστειλε φωτογραφίες από την ταινία, τις οποίες φυλάω ακόμα, και λέω τι συγκίνηση.
0: Σε ένα τεράστιο αρχείο που έχεις.
1: Ναι, ναι, πρέπει να σου πω ότι είπες προηγουμένως στο Μεντιτεράνιο Παλάς, όπου σε αυτόν τον μυθικό χώρο, που λειτουργήσε για μένα σαν πανεπιστήμιο, όλα εκεί τα χρωστάω. Σε αυτό το, δηλαδή αν δεν υπήρχε στη ζωή μου, η ζωή μου περιέργως κάνει κύκλους, κάτι περίεργους κύκλους. Ξεκινάει, κλείνει ο ένας, αρχίζει ο άλλος κτλ. Πιστεύω δε πάρα πολύ σε μια τουρκική λέξη που έλεγε η γιαγιά μου, κισμέτ, που θα πει το πεπρωμένο. Έλεγε, Γιαβρίμ, όλα είναι κισμέτ. Όλα αυτά θα τα συναντήσεις, είχε προβλέψει. Έλεγα, γιαγιά, θέλω να το συναντήσω αυτόν, θέλω να συναντήσω εκείνον. Πού, στο Πράβη, ένα παιδί να συναντήσει τον Ελία Καζάν, η Ντιμέρνη Μωρόε, πού πας? Δεν είσαι καλά στα μυαλά? Φυσικά δεν ήμουν καλά, γιατί δικαίως πήρα και τον τίτλο του αλαφροίσκιο του. Πήγαιναν στη μάνα μου και έλεγε, Ευθυμία, το παιδί αύριο στον Παπακρηγόρ, δεν είναι καλά. Άκου τι έλεγε. Περνάμε από το ένα στο άλλο, είδες.
0: Και πού να φανταστούνε τι θα ζούσες μετά.
1: Και γυρίζουνε στο Μεδιτερανέ, όπου από πάλι από το Κισμέτ βρίσκομαι να εργάζομαι σε αυτό το μυθικό χώρο. Όταν δεν πέρασα την πόρτα και έμεινα εκεί μέχρι 15 χρόνια και σταμάτησε με το σεισμό, δεν ήξερα, δεν γνώριζα τότε ότι ολόκληρη η ζωή μου ανατρέπεται και πάει αλλού. πάει προς τα πάνω. Εκεί που ήταν σχεδόν ισοπεδωμένη για διάφορους λόγους.
0: Στην Θεσσαλονίκη που έμενε στο πρώτο καιρό, Νίκο?
1: Στην εδώ Ηφαιστείωνος. Ηφαιστείωνος. Άκου τώρα συμπτώσεις.
0: Ποια συνοικία?
1: Με κυνηγάν ακόμα και οι τόποι. Ο Ηφαιστείωνος ήταν ο αγαπημένος του Αλέξανδρου. Του Μεγάλου Αλέξανδρου.
0: Σε ποια γειτονιά είναι αυτό?
1: Είναι κάτω από την Παναγία Φανερωμένη. Ένας επίσης μυθικός χώρος. Πάλι μέσω του Κισμέτ, όπου πήγαινα ή να νοικιάσω σπίτι να μένω, κάτι γινόταν, κάτι είχε σχέση. Δεν ήταν τυχαία πράγματα όλα αυτά. Και γυρίζω στο Μετεράνε, δεν είναι τυχαίο αυτό που σου λέω, ότι πολύ, πολύ αργότερα με ρωτάγανε επώνυμοι και ανώνυμοι, σπούδασες? Και λέγα, ναι, έβγαλα το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Και έλεγαν, το Απιθύτα, όχι, εκείνο, όχι, ποιο? Μεντιτερανέ Παλάς.
0: Μεντιτερανέ.
1: Και γιατί το λες πανεπιστήμιο?
0: Πώς γνώρισες εκεί πέρα, ποιος γνώρισες?
1: Κοίταξε, όταν έκανα διάφορα επαγγέλματα, έφευγα από το ένα ή με διώχναν από το ένα, από το άλλο, και διεκδικούσα αυτά που έπρεπε να πάρω σαν υπάλληλο. Το μόνο πράγμα που μου χάρισε η ιδεολογία του κομμουνισμού είναι δύο. Το ένα, ότι με έμαθε να διεκδικώ, ότι είμαι εργάτης και πρέπει να διεκδικώ το δύο. Το πλήρωνα ακριβά. Δεν σταματούσα. Το άλλο ήταν ότι όταν έγινε η μεταπολίτευση, ναι, και επιστράτευση και τα λοιπά, πήγα στη Δράμα, πόνος, φαρμάκια, στεναχώρια, πού θα πάμε, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, και περίμενα τη σειρά μου μπροστά 300 παιδιά να πάρουν όπλα, να πάρουν μπαλάσκες, να πάρουν όλα αυτά. Και όλο στεναχώρια. Φτάνει επιτέλους η δική μου σειρά να πάρω το όπλο. Βλέπει τον κατάλογο, με κοιτάει και λέει, α, εσύ είσαι. Λες και με γνώριζε. Λέω, εγώ είμαι. Άκου, εσύ δεν θα πάρεις όπλα, θα γυρίσεις σπίτι σου, γιατί είσαι εχθρός της πατρίδας. Είσαι κομμουνιστής. Εγώ τα χάσα, βέβαια. Καταλαβαίνεις. Και λέω, τέτοιο δώρο, εφόσον είμαι κομμουνιστής, πού θα το ξαναβρω? Και γύρισα σπίτι με άλλους δύο φίλους πραβινούς, και ο ένας τηλεφωνούσε τον άλλο και λέει, και εσύ ρε κερατά, εχθρός της πατρίδας.
0: Είχαν πάει τα χαρτιά κοινωνικών φρονημάτων.
1: Ακριβώς. Ο πατέρας μου έλεγε πάντα, επειδή το είχε πληρώσει πανάκριβα, είχε γυρίσει όλα τα υπέροχα νησιά της Ελλάδας, Μακρόνησο, Γιούρα, Αϊστράτης, Ικαρία.
0: Έκανε όλες τις παραθέσεις που λέγανε
1: βέβαια,
0: παλιά.
1: Βέβαια, φρόντισε η πατρίδα γι' αυτό. Μόνο Μύκονο δεν τον έστειλε, γιατί η Μύκονος δεν ήταν τότε γραφική, δεν ήταν αυτό που ήταν. Αλλά η Μακρόνησος και τα άλλα, ναι. Σκέψε, όταν ένα παιδί 6 ετών, τον γνώρισα 6 ετών, δεν τον έβλεπα. Όταν έβλεπα έξω κάποιον, έτρεχα μπαμπά και τον αγκάλιαζα. Και ο αδερφός μου με τράβαγε. Αλλά δωρε, δεν είναι μπαμπάς μας αυτός. Ο μπαμπάς θα έρθει αργότερα. Ο μπαμπάς μου ήταν μια φωτογραφία. Κάθε μέρα έβλεπα αυτή τη φωτογραφία και του μιλούσα. Ο μπαμπάς. Κατά περίεργο τρόπο, από παιδί είχα μία έφεση στη μαγεία. Να μην βλέπω την πραγματικότητα, να βλέπω
0: να
1: τη μαγεία.
0: Μια
1: πέρναγα
0: και του, να
1: από ό,τι δεν μου άρεζε, το έκανα εγώ όπως ήθελα, το άλλαζα. Και κοίτα τώρα άλλη σύμπτωση, όταν για πρώτη φορά ακούω ραδιόφωνο σε μια γειτόνισσα, γιατί εμείς ούτε ηλεκτρισμό είχαμε ούτε ραδιόφωνο, ακούω το θέατρο της Τετάρτης και έλεγε τα ονόματα. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, το ξαναλέω. Το Κισμέτ παίζει ρόλο σε όλους τους ανθρώπους. Εκείνα τα δευτερόλεπτα λέει, σκηνοθεσία Μίνο Βολανά, δεν ξέρω ποιον είπε, και λέει, τα κείμενα είναι μεταφρασμένα από τον Νίκο Γκάτσο. Πρώτος κραδασμός. Μουσική Μάνος Χατζηδάκης. Δεύτερος. Η Μελίνα Μερκούρη στο πρώτο, χωρίς να ξέρω, ένα παιδί 9 ετών.
0: Όλους αυτούς που τους γνωρίζεις,
1: ναι,
0: μετά.
1: 9 ετών ακούει αυτά τα μυθικά ονόματα. Και γιατί να ταραχτώ? 9 ετών. Μέσα λοιπόν σε αυτό το θεϊκό έργο του Τένεσι Ουίλιαμς, η Μπλάνς Τιμπουά, η πρωταγωνίστρια που είναι Μελίνα Μερκούρη, λέει και τη φράση κλειδί που με ακολουθεί ακόμα μέχρι σήμερα.
0: Δεν θέλω.
1: 60 πόσα χρόνια. Δεν θέλω ρεαλισμό, θέλω μαγεία. Χωρίς να ξέρω ούτε τη λέξη ρεαλισμός, ρωτάω τι θα πει ρεαλισμός, γιαγιά, και λέω, όταν πας στο σχολείο θα σου πει ο δάσκαλος. Δεν ήξερα ούτε η ίδια τι θα πει ρεαλισμός. Λοιπόν, και πήγα, δίνει το τευτεράκι η μάνα μου και λέει, πήγε να πάρεις μισή οκαφακή και δεν ξέρω τι άλλο. Πάω στο, δίνω το τευτεράκι και του λέει, τι θες βρε αφορισμένο, ήταν, έβριζε συνέχεια αυτός, πες τη μάνας να έρθει να ξοφλήσει, γιατί δεν θα σας ξαναδώσω ούτε σπυρί από τα φασόλια. Και η απάντησή μου, δεν θέλω ρεαλισμό, θέλω μαγεία. Με κοιτάει και λέει, οχο, πάει ζουρλάθηκε τελείως. Και όταν έρχεται μία γυναίκα, λέει, να πάει να πει στην Ευθυμία ότι αυτό πάει όλο και χειρότερα. Άκου τι είπε. Και λέει, τι είπες βρε, τι είπες, χωριάτισα κι αυτή.
0: Δεν θέλω ρεαλισμό,
1: δεν θέλω μαγεία. Και λέει, στον άχρηστο τον αυτόν. Τι λέει αυτό το ζουρλό, ξέρω εγώ, για δέσιμο είναι. Αυτή η φράση κλειδί με ακολουθεί. Mm. Που να ξέρω ότι χρόνια αργότερα, είδες πως δένουν τα πράγματα. Mm. Γνωρίζω τον δημιουργό του έργου, όχι τον Τένεσι Ουίλιαμς, αλλά αυτόν που το έκανε διάσημο, τον Ελία Καζάν. Λοιπόν, και θέλοντας από επάγγελμα να γνωρίσω την πατρίδα μου, που ήταν ένα τραύμα από την παιδική ηλικία, δεν είχαμε ποτέ λεφτά. Όπου πήγαινε να πιάσει δουλειά ο πατέρας μου, λόγω ιδεολογίας, σε μισή ώρα, σε ένα τέταρτο, πήγαινε η ασφάλεια και τον έδιωχνε. Πείνα, φοβερή. Αλλά είχαμε ευτυχία, τραγουδούσαμε, ζούσαμε, έστω με δύο ελιές, με λίγη ντομάτα, με ένα κρεμμύδι. Ένιωθα με ευτυχία. Δεν μπορούσα να καταλάβω εγώ τι θα πει πλούτος, τι θα πει λείπει αυτό, λείπει εκείνο, λείπει. Είχα τη γιαγιά μου, είχα τη μάνα μου.
0: Μάλιστα, ο Χατζηδάκης δεν σου είχε πει ότι πλούτος είναι οι άνθρωποι της ζωής
1: αυτό,
0: μας.
1: Αυτό.
0: Το Χατζηδάκη πώς τον γνώρισες, πότε τον γνώρισες?
1: Θα σου πω να προλάβουμε, πάλι μέσω Μεντεραννέ, και κάποια στιγμή γίνεται μια εκδρομή στο σχολείο, την τελευταία τάξη του δημοτικού, mm-hmm. αλλά εγώ δεν έχω λεφτά να πληρώσω για να πάω στην Κέρκυρα. Mm-hmm. Και λέει η γιαγιά μου, μη στεναχωρίζω για βρήμα, όταν μεγαλώσεις θα πας και στην Κέρκυρα, θα πας στη Σαντορίνη. Και λέει, πού είναι αυτά γιαγιά? Είναι νησί, θα τα δεις στο χάρτη. Είπα χάρτη, και το πρώτο ξύλο που έφαγα από δάσκαλο, έναν καραφασίστα, ήταν όταν τόλμησα να ρωτήσω στο μάθημα της γεωγραφίας, δάσκαλε, πού είναι η Μακρόνησος?
0: Για να δεις,
1: και μου λέει, έλα μέσα να σου δείξω, λέει, στο χάρτη. Και πάω στο γραφείο και με κάνει μαύρο στο ξύλο. Με πρέστηκαν τα μάτια μου, και καταλαβαίνεις, ένα παιδί γύρω στα 8 με 9
0: που
1: και
0: τα λοιπά. Που ήθελε να ξέρει,
1: πέτρινα χρόνια, πολύ πέτρινα. Έτσι. Χρόνια. Και γυρίζω και λέω ότι όταν μεγαλώσω θα πάω Κέρκυρα, θα πάω παντού.
0: Και πήγες.
1: Και κάποια στιγμή πάω στη τουριστική σχολή για να γυρίσω τα νησιά. Ο λόγος mm-hmm. ήταν κάθε καλοκαίρι θα πάω σε ένα νησί.
0: Να δουλεύει σεζόν κάπου
1: εκεί
0: αλλού.
1: Λοιπόν, πάλι το Κισμέτ μου γνωρίζει τον καθηγητή που ήταν ο διευθυντής της τουριστικής σχολής. Αυτός πρόσεχε τα πάντα, τη συμπεριφορά των παιδιών κτλ. Mm-hmm. Μια μέρα μου λέει, γιατί δεν βγαίνει στο διάλειμμα με τους άλλους, τους μαθητές σου, να μιλήσεις κτλ. Λέω, κύριε, δεν με ενδιαφέρουν αυτά που λένε. Και δεύτερον, κερδίζω χρόνο και διαβάζω. Τι διαβάζεις? Αγγλικά αναβδιδασκάλω. Γιατί δεν πας σε ένα σχολείο, λέει, υπάρχουν τόσα. Δεν έχω χρήματα, του λέω. Και κάθομαι μόνος μου. Την τρίτη μέρα μου λέει, άκου, δεν θα κάθεσαι εδώ, θα έρθεις σε αυτή τη διεύθυνση και εγώ θα σου κάνω μάθημα μία ώρα χωρίς χρήματα. Σημειωτέων, αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν ο διευθυντής του ξενοδοχείου Μετερανέ Παλάς. Mm. Όλα περνάγαν από αυτόν.
0: Οπότε έτσι πήγες εκεί.
1: Και κάποια στιγμή, όταν τελειώνω και παίρνω mm-hmm. το χαρτί, μου λέει, πού θα πας? Και του λέω, θα πάω στα νησιά και τον Ατάλο. Θες να δουλέψεις, λέει, Θεσσαλονίκη? Ναι, αλλά πού? Μου λέει, στο Μετεραννέ. Πώς να έρθω στο Μετεραννέ? Θα μου ζητήσω το χαρτί κοινωνικών φρονημάτων, καταλαβαίνεις?
0: Ναι, ναι.
1: Μου λέει, εγώ τα κανονίζω αυτά. Αύριο θα έρθει στο Μετεραννέ, πιάσεις δουλειά. Καταλαβαίνει, ανοίγουν τα ουράνια.
0: Και πας εκεί πέρα, όπου
1: και
0: εκεί
1: πάω και
0: γνωρίζεις.
1: Αρχίζει όλη η ζωή. Έτσι. Και ξεκινάει διαφορά. Εκεί λοιπόν, όταν λέω σπούδασα και έβγαλα το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο, ο λόγος ήταν ότι μέσα εκεί πέρασαν και έμεναν οι πιο σπουδαίοι άνθρωποι, όχι μόνο του πολιτισμού, mm-hmm. της πολιτικής που δεν με ενδιέφερε, και των κοινωνικών σχέσεων, η μπουρζουαζία της Θεσσαλονίκης, και όταν λέμε αστική τάξη, κυριολεκτό, όχι αυτοί οι νεόπλουτοι που βγάλαν παράδες, όπως έλεγαν, και κάναν εφέ γιατί κάναν τραπέζια δεξιώσεις στο Μεντεραννέ, αλλά η αστική τάξη είχε τρόπους. Εκεί γνώρισα την πιο σπουδαία μου δασκάλα, μία από αυτές, την κυρία Μοντιάνο. Ο άντρας της έφτιαξε την αγορά Μοντιάνο. Mm-hmm. Ήταν η πιο πλούσια Εβραία της Θεσσαλονίκης.
0: Ποια είναι η οικογένεια στην οποία βλέπεις ένα δίσκο επί Χούντας του Μίκη Θεοδωράκη και η κυρία αυτή σου δανείζει τους δύο δίσκους?
1: Δεν είναι συγκλονιστικό αυτό το κομμάτι?
0: Συγκλονιστική ιστορία είναι αυτή.
1: Ξέρεις,
0: μια πλούσια, έτσι, ευγενής κυρία πολύ, η οποία σου λέει, σε παρακαλώ πολύ, πρόσεξε όμως, ξέρεις ότι αυτή η δίσκη είναι απαγορευμένη.
1: Και όμως το εμπιστεύτηκε και
0: όμως
1: την πιάνα και την ίδια.
0: Ποια ήταν αυτή?
1: Μισό λεπτό, σου πω.
0: Να προλάβουμε, γιατί κοιτάω την ώρα, ξέρεις τι παθαίνουμε με το χύμαρο των δικών σου λόγων που κάθε
1: φορά. Εκεί λοιπόν, επειδή ήμουν πάρα πολύ καλό στη δουλειά μου και έπαιρνα αξιώματα, έφτασα να γίνω πια και ο αλφα σερβιτόρος με το πιονάκι μου κτλ. Αυτό, μου ζητούσανε κάθε αστική τάξη που σέβονταν τον εαυτό της, έκανε επίσημα τραπέζια και ζητούσε ένα μπάτλερ. Λοιπόν, από πού θα πάρει? Από το Μετεράνε, και το καλύτερο. Βέβαια το μεροκάμα ήταν πάρα πολύ υψηλό κτλ. Και έβγαζα το καλύτερο με αυτό γιατί μου άρεσε αυτό που έκανα. Και όταν πήγαινα σε ένα τέτοιο σπίτι, το πρώτο πράγμα που κοίταγα ήταν είχαν βιβλία και δίσκους. Όλα τα άλλα δεν με ενδιαφέρα. Θα μπορούσα να γράψω ολόκληρη πραγματεία για τις συμπεριφορές αυτών των αστικών σπιτιών. Και ένα από αυτά τα σπίτια.
0: Για να φαίνεται ποιοι ήταν πραγματικά πολιτισμένοι. Ακριβώς, και ποιοι ήταν εντελώς απολύτιστοι.
1: Η οικογένεια Μοσχόφ, κάποιοι άλλοι Εβραίοι κτλ. Με πάνω απ' όλα στην κυρία Μοντιάνο. Η οποία, αν έχεις δει ταινία του Βισκόντι, Ο Γατόπαρδος ή Θάνατος στη Βενετία, έβλεπε την Σιλβάνα Μαγκάνο στο πρόσωπο της κυρίας Μοντιάνο, της Μπεατρίς, της υπέροχης.
0: Λοιπόν, κάνε ένα διάλειμμα τώρα και πες μου πόσο πολύ αγαπάς το Φελίνι και τον Νίνο Ρότα. Είναι απλώς αγάπη?
1: Πάθος, δεν είναι, είναι μόνο πάθος. Αγάπη, είναι πάθος. Και τους δύο. Στον ενεστώτα χρόνο, και είχα ευτυχώς την τύχη πάλι το Κισμέτ να γνωρίσω αυτόν που συνεργάστηκε και με τους δυο, τον Τονίνο Γκουέρα. Και είχα γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, Σαλόνι, στην τότε Θεσσαλονίκη, όπου εντελώς συμπτωματικά, όταν είχε έρθει εδώ για μια εβδομάδα τον Τονίνο Γκουέρα, πήγε σε τραπέζι στο Ιταλικό προξενείο και του είπε ο πρόξενος, ξέρεις, λέει, τον Νίνο ήταν και φίλος του, ένας Έλληνας εδώ δημοσιογράφος έγραψε, λέει, τα ωραιότερα κομμάτια για το φίλο σου, τον Φεδερίκο. Και μετά μου τα λέγει αυτός ο ίδιος. Στην αρχή δεν έδωσε σημασία, λέει, τι έγραψε, και του δίνω και βλέπει το σαλόνι με τις αφισούλες από. Λέει, πού τις βρήκε αυτές? Αυτές είναι σπάνια. Α, λέει, είναι περίεργος άνθρωπος. Συλλέγει πράγματα από εδώ, από εκεί κτλ. Και λέει, για διάβασέ με ένα κομμάτι, ένα μικρό κομμάτι. Και το διαβάζει όλο. Και λέει, Παναγία μου, άμα ήταν, λέει, σεναριογράφος, αυτό είναι ολόκληρο φιλμ, λέει, που γράφει. Ο τίτλος του κομματιού ήταν Οκτώβρης όπως και τότε. Και πήρα το ερέθισμα επειδή γνώριζε ότι λίγο πριν φύγει ο Φεδερίκο, ο Φελίνι, ήθελε να κάνει ένα πάρτι για να γιορτάσει τα 50 χρόνια γάμου με την Τζουλιέτα Μασίνα, την περίφημη Τζελσομίνα. Δεν πρόλαβε όμως. Και ονειρεύονταν πώς θα γίνει. Και λέω, Φεδερίκο, το πάρτι δεν πρόλαβες να το κάνεις, αλλά θα στο κάνω εγώ μέσα από τις σελίδες αυτού του κομματιού. Και αρχίζω και γράφω ένα από τα ωραιότερα, έτσι είπαν τουλάχιστον, κομμάτια. Ποιητική αδεία κτλ. Αυτό συγκίνησε αφάνταστα τον Νίνο Ρότα, και όταν είχα την τύχη να τον γνωρίσω, τον Γκουέρα, τον Νίνο Ρότα, του ρώταγα πώς ήταν ο Φελίνι και πώς ήταν ο Νίνο Ρότα. Από πρώτο χέρι, κατάλαβες. Γράψαν μαζί το Αμακόρ, το 8,5 και τόσα άλλα πράγματα.
0: Σε ένα τηλεφώνημα όμως με τον Μάνο Χατζηδάκη και με κάποιον άλλον μίλησες.
1: Ποιον άλλον?
0: Και με κάποιον άλλον μίλησες, λέω. Ο Μάνος Χατζηδάκης σου έδωσε το ακουστικό για να μιλήσεις με ποιον?
1: Με τον Νίνο Ρότα.
0: Με τον Νίνο Ρότα.
1: Το άλλο μυθικό πρόσωπο που ακόμα ξέρεις κάτι, αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να έφυγε το σώμα τους και τα λοιπά, αλλά το έργο τους είναι αναλύωτο. Δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ. Έτσι. Ούτε μία ρητίδα. Ούτε
0: αυτό
1: μία.
0: Που θέλω να σας πω είναι ότι οι ιστορίες που τώρα ακούτε λίγο-λίγο να τις λέμε και να τις λέει βασικά ο Νίκος Γκροσδάνης είναι σταγόνα. Μπροστά στον ωκεανό των ιστοριών που γράφει στα βιβλία του και πολλές τέτοιες ιστορίες έχει και στο καινούργιο αυτό βιβλίο. Έτσι τα γνώρισα, έτσι τα αγάπησα. Εμείς ακούσαμε λίγο πριν την Ρότα. Πάμε να ακούσουμε και Μάνο Χατζηδάκη.

0: Κάτι περίεργα κύματα με δένουν με τη μουσική του Χατζηδάκη, με τα ρεμπέτικα και κυρίως με τις πασχαλιές μέσα από τη νεκρή γη. Είναι το Κισμέτ, γράφει ο Νίκος Γκροσδάνης στο βιβλίο του «Πασχαλιές μέσα από τη νεκρή γη» και εμείς ακούσαμε ένα κομμάτι εδώ, το «Μες στον Οντά», όπως το, πώς το λες Νίκο, ένα «Ρεκβιέμ».
1: Ένα ρε, όντες,
0: το περιγράφεις.
1: Και πρέπει να σου πω ότι αυτό το κομμάτι, σε αυτό το κομμάτι mm-hmm. χρωστούμε όλη την πορεία της έντεχνης ελληνικής μουσικής. Είδες πώς λειτουργεί το Κισμέτ.
0: Γιατί το λες?
1: Είναι το πρώτο κομμάτι του ρεμπέτικου mm-hmm. που ακούει ο Μάνος 18 ετών και mm-hmm. μαγεύεται. Το πρώτο, το «Μες στον Οντά». Και δεν είναι τυχαίο. Είχε έναν φίλο, πολύ πιθανόν ήταν ερωτικός σύντροφος, 18 χρονών παιδί, κατοχή, και του λέει: άκου να δεις, αυτά όλα που μου λες για μουσική που θα γράψεις αργότερα κτλ. Ξέχνα τα. Εσύ χρωστάς αυτή τη χώρα και όσο θα μεγαλώνεις θα γράφεις ελληνική μουσική. Μόνο ελληνική μουσική. Αλλά μια ιδιαίτερη ελληνική μουσική. Μην ξεχνάς.
0: Δεν μου είπες τον Χατζηδάκη που τον γνώρισες. Εγώ τις ξέρω τις ιστορίες, αλλά να τις ακούσουν
1: ναι,
0: για κρατές.
1: Στο Μεντεράνε φυσικά. Όνειρο ζωής ήταν να γνωρίσω από κοντά αυτό το μυθικό πρόσωπο που με μάγευε με τα τραγούδια. Δεν τον ήξερα προσωπικά. Μιλάμε mm-hmm. για το χωριό.
0: Περίμενε, όταν λέμε ότι σε μάγευε από πάρα πολύ μικρό παιδί. Πες μας την ιστορία που ο μπαμπάς σου, που λέει ο δικός μας είναι ο Θεοδωράκης, ναι, σου δίνει πασχαλιές και μάλιστα σου είπε κόψε και μία πασχαλιά που να είναι έτσι πλούσια, να έχει πολλά ναι. άνθη, και θα την δώσει σε έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο. Και εσύ στο μυαλό σου λες θα είναι μάλλον ο Χατζηδάκης.
1: Πιο σημαντικό.
0: Και έρχεται ένας γίγαντας εκεί πέρα, γιατί είναι ο Μίκης Θεοδωράκης.
1: Καμιά σχέση με τον άλλον, ναι.
0: Περίμενε και σε ρωτάει όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Πες μου ένα τραγούδι που σ' αρέσει.
1: Και εγώ λέω, το έχω ένα μυστικό του Χατζηδάκη. Και ο Μίκης χαμογελάει και λέει, την επόμενη φορά που θα με γνωρίσεις, να μου πεις και ένα δικό μου τραγούδι. Mm. Βέβαια ήταν μια συνάντηση των κομμουνιστών της Καβάλας που περιμέναν τον Μίκη με τα φανάρια και λαμπάδων.
0: Ναι.
1: Και επειδή ο πατέρας μου ήταν μέλος του κόμματος και τα λοιπά, θα πήγαινε να τον προϋπαντήσει. Είχε πάρει το γιο του, το μικρό παιδάκι αυτό, και βλέπει
0: και
1: ένα
0: γίγαντα. Και σου λέει μετά, ρε Νίκο, ρε ζήλι με έκανες.
1: Ναι, ναι, κύριε.
0: Δηλαδή θα μπορούσες να πεις ένα τραγούδι του Θεοδωράκη.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα τραγούδι όμως του Θεοδωράκη, αυτό μου κάνει πολύ εντύπωση. Το έχεις. Έχεις 2-3 κεφάλαια στα οποία αναφέρεις στο Γιώργο Ιωάννου, που είναι πολύ αγαπημένο σου.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη. Και εκεί δεν ξέρω για ποιο λόγο τον αποχαιρετάς με ένα τραγούδι του Θεοδωράκη.
1: Ναι.
0: Και του Ελευθερίου. Γιατί?
1: Ναι, επειδή ο Ιωάννου όλη του η ζωή ήταν ένα τραύμα και παρόλο αυτό το τραύμα μας άφησε θεϊκά πράγματα με τα γραφτά του, το κλείνω, δεν ξέρω αν είναι στο... Τρία κομμάτια είναι για τον Ιωάννου.
0: Ακριβώς.
1: Και πολύ λίγα, δηλαδή γι' αυτόν έπρεπε να γράψει ολόκληρο βιβλίο, αλλά έχω κάνει έναν τόμο για αυτόν και έβαλα το υπέροχο αυτό κομμάτι που λέει «Μα ποιος μιλά για όλα αυτά και ποιος
0: για αυτά
1: θα
0: γράψει,
1: ποιος θα μιλήσει στο Θεό και ποιος θα του τα γράψει».
0: Mm.
1: Το θεωρώ κορυφαίο, τα λέει όλα, για όλα, και το ποίημα αναφέρω σε αυτά που έλεγε ο Ιωάννου, σε αυτά που λέγαν όλοι και λένε οι τραυματισμένοι άνθρωποι που παλεύουν για μια καλύτερη ζωή σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Και το έναυσμα, ξαναγυρνάμε από το ένα στο άλλο, για να γραφτεί αυτό το βιβλίο, είναι μια φράση κλειδί του Σεφέρη που διάβαζα κάποιο βράδυ και έλεγε «Όπου και να ταξιδεύσω, η Ελλάδα με πληγώνει».
0: Mm.
1: Για αυτή την Ελλάδα ήθελα να γράψω, για αυτή την Ελλάδα μιλώ και θα μιλώ πάντα, για αυτή την Ελλάδα που γέννησε τον πολιτισμό και τους ανθρώπους της, και είχα την τύχη μερικούς ή πολλούς από αυτούς να τους γνωρίσω από κοντά, και όταν λέω να τους γνωρίσω, όχι καλημέρα σας κύριε Ελίτη και τα λοιπά,
0: mm-hmm.
1: τι ωραίος που είστε με τα ποίηματά σας.
0: Να μιλήσετε αλλά... όμως για το έργο τους,
1: ναι,
0: για αυτό που έχουν κάνει, για αυτό που είναι.
1: Να μάθω για αυτό mm. το έργο, το συγκεκριμένο έργο.
0: Εγώ νομίζω ότι το μυστικό σε όλη αυτή την ιστορία της ζωής σου, Νίκο, είναι ότι πάντα ήθελες να μάθεις.
1: Ακόμα, είμαι
0: ότι
1: μαθητής.
0: Πάντα ρωτούσες, δηλαδή
1: ναι,
0: δεν,
1: ναι, ναι.
0: δεν πήγαινε σε κάποιον και θέλω να σας πω ποια είναι η γνώμη μου για το έργο σας. Αυτό που πολλοί κάνουν σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάντα ρωτούσες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πείτε μου αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι το άλλο.
1: Ακόμα και μη διάσημοι άνθρωποι που γνώρισα στη ζωή μου, πάλι ρωτούσα. Όπως με ένα κεφάλαιο που αναφέρεται στον πρώτο ξάδερφο της Μαρίκας Νίνου, έναν τελείως αγράμματο άνθρωπο, αλλά που με σημάδεψε όταν ήμουν 14 ετών που τον πρωτογνώρισα, και εκεί μαθαίνω για τα ρεμπέτικα πρώτη φορά.
0: Αρτώ Αταμιάν,
1: Αρμένης. Λοιπόν, αυτό ότι σου δίνουν τη δυνατότητα, αν θες, οποιοδήποτε άνθρωπος, να μάθεις κάτι παραπάνω, είναι πλούτος. Η γνώση, μου έλεγε η Έλλη Λαμπέτη, είναι ο πλούτος μας. Και οι άνθρωποι που θα γνωρίσουμε, ακόμα περισσότερο, είναι η πρίκα μας.
0: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, και δεν ξέρω αν βρήκε ο ηχολήπτης μας αυτό το τραγούδι που θα θέλαμε λίγο να ακούσουμε. Λίγο να τα ακούσουμε, Ανδρέα. Να το βάλουμε λίγο στην παρέα και μετά θέλω κάτι να ρωτήσω οπωσδήποτε τον Νίκο.

0: Και αν αυτό είναι το τραγούδι που διάλεξε να αφιερώσει ο Νίκος Γκροσδάνης στον αγαπημένο του Γιώργο Ιωάννου, εγώ θέλω να σε ρωτήσω, Νίκο, αυτή η παράγραφος και αυτή η ιστορία που λες από το σπίτι του Μάνου Χατζηδάκη, που βλέπεις επάνω στο γραφείο του δύο βιβλία του Ιωάννου και το ρωτάς να σου πει τη γνώμη του για τον Ιωάννου και αυτός παίρνει και διαβάζει ένα απόσπασμα από το δικό μας αίμα. Το έχεις το αρχείο αυτό?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχει,
1: ναι,
0: ακόμα στις κασέτες,
1: ναι,
0: σου?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κατέγραφε... Σε παρακαλώ, θα το βρεις αυτό για να το παίξουμε στην εκπομπή.
1: Στο υπόσχομαι. Ξέρεις, όταν είχα την τιμή...
0: Θα είναι τεράστια χαρά.
1: Όταν ερχόταν ο Μάνος στο σπίτι και ήθελα να είναι μόνος, χωρίς την αυλή που είχε πάντα, ήταν η μεγαλύτερη με ευτυχία. Και το πρώτο πράγμα που έκανα...
0: Ερχότανε πολύ συχνά, ναι,
1: ναι,
0: στο σπίτι,
1: πατούσε,
0: σου πάντως.
1: Βέβαια, βέβαια, του άρεσε δε να μαγειρεύω. Και όταν ήταν πολύ μικρός ο γιος μου, τον έβλεπε να τρώει και έλεγε «Θείο». Ξέρεις, ένα παιδί, ναι, έλεγε, ναι, ο Θείος Γιώργος,
0: φυσικά,
1: ο Θείος Μάνος, ο Θείος Παύλος και τα λοιπά. Έλεγε ο Θείος Μάνος, σήμερα έφαγε δύο κομμάτια μουσακά. Ο μουσακάς ήταν από το top, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και πατούσε το κουμπί για να γράψει και έλεγε «Μα τι κάνει?» Δεν ήθελε φωτογραφίες και μαγνητόφωνα. Με τίποτα. Πάντα. Όχι μόνο σε μένα. Και το, «Μα γιατί το κάνεις αυτό? Δημοσιογράφος είσαι?» Και έλεγα «Μάνο, δεν ξέρω. Μπορεί κάποτε να γίνω». Κατάλαβε. Γελούσε και ξέρω ότι ποτέ θα συμβεί αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά του είπα κάτι που το συγκίνησε. Λέω «Ακόμα και την ανάσα σου θέλω να την ηχογραφήσω». Χαμογέλασε, είχε ένα περίεργο γλυκύτατο χαμόγελο, όχι συνηθισμένο. Δύο ήταν χαρακτηριστικά, το χαμόγελο και αυτό το άρωμα που φορούσε. Δεν ήταν άρωμα, ένα γαλλικό velvet που όπου και αν πέρναγε έλεγες πέρασε ο Χατζηδάκης. Το φορούσε πάντα. Μάλιστα με έκανε και δώρο από αυτό και το τελευταίο μπουκαλάκι που είχα τέλειωσε, δεν το πέταξε, το έχω φυλαγμένο
0: να
1: για
0: εκεί,
1: να το θυμάμαι μαζί με
0: να
1: άλλα πράγματα.
0: Εκεί.
1: Αυτός.
0: Πόσα πράγματα γράφεις στο βιβλίο σου, για πόσους γράφεις, τι φοβερή συνάντηση είναι αυτή με την Τζίνα Μπαχάουερ?
1: Αυτό ήταν ένα από τα κορυφαία σημεία, γι' αυτό και το τυχερό που μου λέει, τυχεράκια, τυχεράκια. Αυτό το μυθικό πρόσωπο, μην ξεχνάς ότι όλο αυτό το βιβλίο αναφέρεται σε Έλληνες οι οποίοι αφήσαν το λιθαράκι τους στον πολιτισμό. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι, μου είπε κάποιος, εγχειρίδιο για τα παιδιά που σπουδάζουν, είτε δημοτικό, είτε γυμνάσιο, είτε λύκειο, είτε πανεπιστήμιο. Γιατί μιλάει για πρόσωπα μυθικά που το καθένα από αυτά έγραψε ιστορία. Δεν έχει σημασία που έφυγε. Το έργο παραμένει. Και από μέγιστη τύχη που πάλι λειτουργήσε το Κισμέτ, γνωρίζω αυτό το μυθικό πρόσωπο που λεγόταν Τζίνα Μπαχάουερ. Δεν την ξέχασα ποτέ. Ακόμα και σήμερα βλέπω τη μορφή της και μυρίζω το άρωμά της, την ευγένειά της. Γιατί ξέρεις, πολλοί λένε
0: σου
1: η πλούσια.
0: Σου έπαιξε κομμάτια, σου αποκάλυψε ότι αυτή η μουσική που σου άρεσε να ακούς που έπαιξε ήταν Σοπέν, σου είπε,
1: ναι, ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι, ναι,
0: σου αρέσει και Σοπέν,
1: ναι, ναι,
0: εκτός
1: και
0: από
1: μαζί
0: το
1: Χατζηδάκη.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό τη συγκίνησε, με λέει ποιο έργο
0: έχω
1: του.
0: Έχω πάρα πολλές ιστορίες που θα μπορούσα να πω από το βιβλίο αυτό, πάρα πολλές ιστορίες και νομίζω ότι ανθρώπους που γνώρισες και σε βοήθησαν πάρα πολύ, όπως ήθελες να μάθεις για το ρεμπέτικο και ο Χατζηδάκης σε στέλνει στη Μιχαλίτση, σωστά?
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Και εκείνη σε στέλνει σε διάφορους συλλέκτες, όπου αυτόν που ξεχωρίζεις και έχεις στην καρδιά σου...
1: Ο μυθικός Σπύρος Παπαϊωάννου.
0: Είναι ο Σπύρος Παπαϊωάννου,
1: ο υπέροχο,
0: που σου μαθαίνει
1: σε
0: πράγματα.
1: Σε αυτόν χρωστάει η Ελλάδα το ρεμπέτικο στην ουσία του. Όχι αυτό την βορύχη που το βγάλανε και έγινε αυτό που έγινε και τα λοιπά. Όταν ο Σπύρος μιλούσε για τα ρεμπέτικα και τα λοιπά, κανείς δεν ασχολούνταν με το ρεμπέτικο. Μετά τη μεταπολίτευση άρχισε αυτό το πανηγύρι, πώς να το πούμε, δεν ξέρω.
0: Η γνωριμία με τον Κούνδουρο, πώς με τον Βούλγαρη πηγαίνεις και γνωρίζεις τον Τσαρούχη. Ο Βούλγαρης, ο Πατρίς Βούλγαρης, είναι πολύ καλός σου φίλος, έτσι κι αλλιώς.
1: Μαγικός
0: φίλος.
1: Και μην ξεχνάς ότι ο Βούλγαρης ήθελε να κάνει τη ζωή μου ταινία. Όταν ο Μποσκοίτης, ο δημοσιογράφος, εχθές στο ντοκουμέντο γράφει για αυτή την ιστορία. Όταν τον γνώρισα τον Μπαντελή, τον υπέροχο Βούλγαρη, άλλο μυθικό πρόσωπο που του χρωστάει η Ελλάδα, οι Έλληνες, τόσα πράγματα. Είχα φτιάξει έναν τόμο και ήθελα πάντα το μέλημά μου να τους γνωρίσω, να τους πω πρώτα ένα ευχαριστώ για αυτά που μου χάρισαν σαν Έλληνας και τι τους οφείλω εγώ πάλι για την πατρίδα μου. Όπως και τον Τάκη Λαμπρόπουλο, μην ξεχνάς ότι ό,τι υπάρχει διαμάντι στην ελληνική δισκογραφία το χρωστάμε σε δύο ανθρώπους, τον Αλέκο Πατσεφά και στον Τάκη Λαμπρόπουλο, που και οι δύο παρελάβουν μέσα από το βιβλίο.
0: Εδώ λοιπόν έχουμε κείμενα, Νίκο. Μιλάμε πάντα με τον Νίκο Γκροσδανή για το βιβλίο του «Έτσι τα γνώρισα, έτσι τα αγάπησα», που κυκλοφορεί της εκδόσης Επίκεντρο. Εδώ μιλάμε για, για κείμενα, συγγνώμη, άλλα βιωματικά, για πράγματα που έζησες, και άλλα αφιερωματικά κείμενα σε σπουδαίους ανθρώπους του ελληνικού πολιτισμού, όπως εσύ τους θεωρείς σπουδαίους. Αυτά τα κείμενα σε τι περίοδο γράφτηκαν, πότε γράφτηκαν?
1: Σταδιακά.
0: Είναι μέσα... χρόνων δηλαδή, μπορεί να είναι κάποιο πολύ παλιό και κάποιο πολύ πιο σύγχρονο.
1: Ναι. Αυτά, μερικά από αυτά γράφτηκαν για τα περιοδικά της εφημερίδας που συνεργαζόμουν. Όμως η διαφορά ήταν πολλά από τα κείμενα κόβονταν. Δεν δημοσιεύονταν ολόκληρα.
0: Και
1: αυτό
0: λέξεις,
1: με στεναχωρούσε.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα σε ένα ιδιαίτερο που γράφω για τον Μανώλη Αναγνωστάκη, στο περιοδικό αυτό δεν θέλω να αναφέρω ποιο ήταν, μου έκοψε την αρχή που ήταν η ουσία του κειμένου. Σαν να κατέστρεφε τα θεμέλια. Και λέω τι χρήμα, πάει το κομμάτι. Και το έσωσα και εδώ μέσα τα βάζω ατόφια, όπως ακριβώς τα έγραψα.
0: Όπως τα έχεις
1: γράψει. Και φρόντιζα να μην είναι πολλά για να μην κουράζουν τον αναγνώστη. Παράδειγμα, το βιβλίο αυτό δεν είναι μυθιστόρημα, να το ξεκινάμε πρώτη σελίδα, 2, 3, 4 και
0: τα λοιπά. Καθόλου.
1: Επιλέγεις, σήμερα πες θα διαβάσω αυτό.
0: Από την αρχή έτσι μου είπες.
1: Ναι.
0: Μου είπες, Αναστασία, μην αγχωθείς.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι εγώ το πήρα από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Αυτό συνέβη με πάρα πολλούς που τηλεφώνησαν. Ναι, αρχικά είπαμε, λέει, θα διαβάσουμε ένα-δύο κομμάτια.
0: Ναι,
1: και μετά παίρνουμε την αρχή και πάμε στο φινάλι.
0: Αυτό. Και το βλέπεις πως είναι διαβασμένο, ξέρεις, τσακισμένες σελίδες, όλα αυτά τα ιερόσυλλα που κάνω.
1: Ξέρεις, πάντα όταν έπιανα ένα βιβλίο ήθελα το άρωμα του χαρτιού. Δεν μπορώ ηλεκτρονικά, λέει, διαβάζεις, λέει, όχι, δεν μπορώ με τίποτα.
0: Λοιπόν, θύμισέ μου, σε παρακαλώ, πιο πολύ αγαπημένο σου πρόσωπο και ένα πρόσωπο που και εγώ τον εκτιμώ πάρα πολύ. Σου λέει συνέχεια, εσύ είσαι κολλημένος στο παρελθόν.
1: Ο γιος μου που με παρακολουθεί.
0: Είναι ο Γιάννης ο Γκροσδάνης, εξαιρετικός συνάδελφος. Ο Γιάννης είναι ένας σπουδαίος.
1: Και είναι αυστηρός κριτής μου, ξέρεις, αν διαβάσει κάτι, πιστεύω πολύ στο γούστο, είναι πολύ αυστηρός. Εάν, λέω, ο Γιάννης μου πει ότι μπαμπά
0: και
1: αυτό απέρριψε το,
0: σοβαρά,
1: το βάζω στην άκρη. Ξέρεις, ήταν πολύ περισσότερα τα κείμενα.
0: Τι απαντάς εσύ όμως κάθε φορά που σου λέει αυτό? Νομίζω ότι πια από ένα σημείο και μετά έχω την εντύπωση ότι στο λέει και πολύ πειρακτικά πλέον.
1: Ναι,
0: τι απαντάς εσύ?
1: Του λέω, Γιάννη, το παρελθόν είναι το παρόν και θα είναι και το μέλλον μας. Δεν τελειώνει τίποτα, δεν παλιώνει τίποτα. Απέναντίας, γι' αυτό λέω, όσα άντεξαν και δεν τα πήρε ο χρόνος, δεν τα έσβησε ο χρόνος, αξίζει να βγουν προς τα έξω. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς, ο Κούνδωρος και μου λέγανε, αυτά πια δεν ανήκουν σε σένα, πρέπει να τα γράψεις. Και έλεγα, μα ποιον ενδιαφέρουν αυτά, βρε Νίκο? Κι όμως ενδιαφέρουν πάρα πολλούς. Και όπως είναι και τα προηγούμενα βιβλία.
0: Κάποιοι δεν πρόλαβαν τα βιβλία.
1: Δυστυχώς,
0: σου. Ας πούμε, ο Χατζηδάκης δεν πρόλαβε.
1: Που ήταν ο πρώτος που έλεγε, επέμενε να γράψω. Επέμενε,
0: ο Βούλγαρης όμως και πρόλαβε και προλόγησε.
1: Α, ναι.
0: Βιβλίο σου.
1: Και όχι μόνο, ήθελε να κάνει και όλη αυτή την ιστορία ταινία και μας πρόλαβε το Ρναντόρε με το σινεμά Ο Παράδεισος και τα λοιπά. Όλα τα βιβλία μου είναι βιωματικά, αλλά δεν ήταν το μέλημά μου να γράψω για μένα. Πίσω από μένα υπήρχε background όλη η Ελλάδα. Για αυτήν γράφω, όχι για μένα. Παράδειγμα, ο Μάνος μου έλεγε διάφορες ιστορίες και μία από αυτή κάλεσε τους δημοσιογράφους ο Μέγας Φελίνη για να τους πει για το Άμακορ, το καινούριο φιλμ. Και λέει ένας ηλίθιος δημοσιογράφος, του λέει, κύριε Φελίνη, σε όλες τις ταινίες σας μιλάτε μόνο για εσάς. Και απάντησε ο Φελίνη, το μόνο που ξέρω, λέει, είναι εγώ, είμαι εγώ. Πίσω από μένα όμως είναι η πατρίδα μου. Το καταλάβατε αυτό? Και βέβαια συμπληρώνει ο Μάνος, ο ηλίθιος δημοσιογράφος δεν κατάλαβε τίποτα από αυτά που έβλεπα από το Φελίνη. Κάπως έτσι συμβαίνει με μένα, δηλαδή γράφω και είμαι εγώ στο, πώς το λένε, το κύριο πρόσωπο, αλλά πίσω από μένα παρελάβουν αυτοί. Ουσιαστικά δεν με ενδιαφέρει, εγώ χάνομαι, μιλάνε αυτοί πια. Αλλά οφείλω να πω πώς το γνώριζε τον Τάκη Λαμπρόπουλο. Έτσι ξαφνικά μου ήρθε να γράψω για τον Τάκη? Και σκέψου, ήταν ένας άνθρωπος που μισούσε συνεντεύξεις, φωτογραφίες, δεν έδινε τίποτα από αυτά.
0: Ναι.
1: Και όταν έπαιρνα το δίσκο έλεγε Κολούμπια. Με μάγευε. Δεν είναι το ωραίο το κομμάτι για το Ρέκβιεμ του ταξίδι?
0: Ποιο είναι το δισκοπολείο στο
1: του ταξίδι? Ήταν
0: το ταξίδι,
1: γωνία Ιστιουνιανού και Βενιζέλου. Και είχε αυτή την περιβόητη.
0: Πώς την έχασες αυτή την πινακίδα?
1: Κόκκινη. Η πλάκα είναι στο τέλος.
0: Και έγινε
1: ακόμα. Ένα παιδί, το γέλιο, λέει, που έκανα στο τέλος, έκλαιγα και γελούσα. Όταν σου είπε ο Παλαιοπόλης, έχω αύριο μία από την Μπίμπι. Λες και εγώ έκανα, έκανα συλλογή από ταμπέλες, κατάλαβες.
0: Λοιπόν, γιατί εσύ μπορεί να είσαι συλλέκτης, αλλά δεν είσαι συλλέκτης πραγμάτων που απλώς ξέρεις ότι θα έχουν αξία και τα μυρίζεσαι και πας και τα παίρνεις πριν αποκτήσουν μεγάλη αξία. Εσύ μαζεύεις πράγματα που αγαπάς.
1: Ακριβώς.
0: Και αν αποκτήσουν αξία, απέκτησαν. Και
1: μα
0: αν
1: δεν με ενδιαφέρε ποτέ αυτό ποτέ. Το πράγμα. Ναι, ναι, ποτέ, ποτέ, ποτέ.
0: Η αγάπη ήταν το κριτήριο.
1: Ναι, ναι. Και όλα αυτά που... Δηλαδή, παλιά όταν είχα έρθει από το χωριό μου, το μόνο μέλημά μου ήταν να βρω που είναι τα βιβλία. Δεν είχα λεφτά να τα αγοράσω.
0: Mm-hmm.
1: Και το πρώτο κτίριο που ήταν η Χάνθ, όπου ήταν τότε η βιβλιοθήκη.
0: Μεγάλη βιβλιοθήκη.
1: Μάλιστα, κάποια στιγμή τον γιος μου λίγο μεγάλωσε, τον πήρα από το χεράκι και ανεβήκαμε. Του λέω: Γιάννη, κοίτα αυτά τα σκαλιά.
0: Ναι.
1: Είναι λιωμένα. Ξέρεις από τι, από τα πόδια τα δικά μου που ανέβαιναν και κατέβαιναν εδώ για να πάρουν βιβλία. Και διάβαζα και διαβάζω ακόμα, σαν παλαβός. Δηλαδή. Πάντα ρουφάω τα πράγματα σαν το σφουγγάρι.
0: Φαντάζομαι τι ιστορίες έχουν ακούσει και ο γιος και η κόρη και η γονή τώρα πια.
1: Τώρα είναι
0: η
1: συνέχεια.
0: και πόσες ακόμα ιστορίες θα ξαναπούμε κι εμείς, Νίκο, και εδώ στο ραδιόφωνο. Σήμερα όμως κάπου εδώ θα πρέπει να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Νίκος Γροσδάνης, έτσι τα γνώρισα, έτσι τα αγάπησα.
1: Εκδόσεις
0: ένα βιβλίο
1: που κυκλοφορεί
0: από τις εκδόσεις Επίκεντρο.
1: Και πρέπει να, συγγνώμη που σε διακόπτω, πρέπει να πούμε ότι την Παρασκευή γίνεται η παρουσίαση του βιβλίου και ένας από τους μελητές είσαι εσύ και άλλοι τρεις, άλλοι τέσσερις, ναι, για να αυτοί που τυχόν θα έρθουν να δουν ή να μάθουν τι ακριβώς γράφει αυτό το βιβλίο. Εγώ πιστεύω ότι θα πέρασουν καλά διαβάζοντάς το. Νομίζω ότι το πέρασες και εσύ. Έτσι.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Νίκο, που είσαι σήμερα εδώ.
1: Και εγώ χάρηκα την κουβέντα μαζί σου. Όπως με όλους αυτούς που καλείς και τα ακούω και χαίρονται και αυτοί.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για όλα πάντα. Πάντα. Σε ευχαριστώ.

Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, τα τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 της R3. Μας ακούτε και από τους 1179 χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα θα χορέψουμε στο ρυθμό του rock and roll με Elvis Presley, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Buddy Holly και πολλούς άλλους. Καλή σας ακρόαση!

958 ΕΡΤ 3 Σταθμός στον πολιτισμό. Και από τα μεσαία στους 1179 χιλιόκυκλους και στο www.ert3.gr.

Τα τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 της ΣΕΡ3. Μας ακούτε και από τους 1179 χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Πια Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα χορεύουμε στον ρυθμό του rock and roll. See you later, alligator. Well.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, η εκπομπή «Τα τραγούδια είναι ταξίδια» στον 958 της R3 έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς την ακρόαση και επικοινωνία, την Ρούλα Αρβανιτίδου που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Πακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε καλά, γεια σας. 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

0: Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Η Περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
7: Ζωντανά, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
6: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
7: Σάββατο και Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 3.
6: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
7: και την Όλγα Βαδίνη.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή.

0: Ένωσης Next Generation EU.
1: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3.
3: 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
4: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
3: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
4: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα ΔΙΠΕΘΕ.
3: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
4: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
3: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3.
5: Podcast, ακούς?
6: Εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ podcast, γιατί τα θεωρώ πολύ βαρετά.
7: Κυρίως αθλητικά ακούω εγώ.
8: Γενικά δεν πολύ ακούω podcast.
9: Περισσότερο στο YouTube κάτι παρόμοιο που κάνουνε.
10: Podcast δεν ακούω πολύ γιατί δεν έχω χρόνο να ακούω, αλλά άμα είχα παραπάνω χρόνο πιστεύω θα άκουγα.
6: Συγκεκριμένα δύο είδη έχω ακούσει, να σας πω την αλήθεια. Το ένα ήταν χιουμοριστικά που ήταν για να περνάει η ώρα και το άλλο podcast που είχε να κάνει με την ψυχική υγεία.
11: Κυριακή στις 5 η ώρα στο Mindset μιλάμε μαζί για τα podcast.
12: Με ένδυμα περιπάτου. Κυριακή 24 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Αριστοτέλειων συνεχίζεται η παράσταση «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών» σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ασπιώτη και του Άκη Σακελαρίου στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η παράσταση εφηγείται την ιστορία ενός δασκάλου που διδάσκει τους μαθητές να ακολουθούν το πάθος τους και να βλέπουν πέρα από τις προκαταλήψεις της κοινωνίας. Στη σκηνή του θέατρου Αυλαία, ο Γιώργος Γαλίτης και ο Θανάσης Κουρλαμπάς πρωταγωνιστούν στο μεγαλειώδες έργο του Τολστόη, «Ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς». Επιφανής δικαστής Ιβάν Ιλίτς αρρωσταίνει βαριά, με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν οι ψευδαισθήσεις της επιτυχημένης αλλά κενής ζωής του. Καθώς πλησιάζει το τέλος του, αναγκάζεται να αναμετρηθεί με τον ίδιο το θάνατο και να αναζητήσει το πραγματικό νόημα της ύπαρξης. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η βραβευμένη ελληνική ταινία Αρκουδότρυπα. Η Ανέτα και η Αργυρό είναι δύο φίλες που ζουν σε ένα ορεινό χωριό των Τρικάλων. Όταν η πρώτη αποκαλύπτει ότι είναι έγκυος και σχεδιάζει να φύγει με τον αστυνομικό που έχει σχέση, η Αργυρό θα κάνει τα πάντα για να την κρατήσει κοντά της. Το φωνητικό σύνολο Πλειάδες γιορτάζει 20 χρόνια μουσικής πορείας με μια επαιτειακή συναυλία στην αυλή του Τελόγουλου Ιδρύματος Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε ένα πρόγραμμα εφόλης της ύλης με τραγούδια από την παράδοση της Ελλάδας, των Βαλκανίων και της Μεσογείου, επιλογές από τη δισκογραφία τους καθώς και μουσικές στιγμές από συνεργασίες τους με τον Νίκο Ξηδάκη, τον Νίκο Κυπουργό, τους Εγκάρντια και άλλους δημιουργούς. Στο θέατρο της Μονής Λαζαριστών διοργανώνεται το BBC Festival 2026, το κορυφαίο φεστιβάλ που ενώνει τη δημιουργικότητα, την τεχνική αρτιότητα και τη συνεργασία σε ένα μοναδικό χορευτικό γεγονός. Στην ΕΡΤΡΙΑ στις 10.30 προβάλλεται το ελληνικό ντοκιμαντέρ «Ό,τι λες για μένα». Ένα φωνικό στην Πελοπόννησο για λόγους τιμής, η φυγή στην Κρήτη και η περιπλάνηση μιας πολυμελούς οικογένειας στο χώρο και στον χρόνο προς αναζήτηση νέας πατρίδας. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.co. Η Ζωή Μούσιου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η οποία σήμερα αφιερώνεται με βαθιά συγκίνηση στον αγαπημένο συνεργάτη και φίλο μας Τάσο Ξενιάδη, που χάσαμε τόσο απροσδόκητα.

Στις 26 Μαΐου συμπληρώνεται ένας αιώνας από τη γέννηση του Miles Davis, ενός δημιουργού που δεν άλλαξε απλώς την πορεία της jazz, αλλά επαναπροσδιορίσε την ίδια τη δομή της σύγχρονης μουσικής μέσα από διαρκείς και τολμηρές μεταμορφώσεις από το bebop και την cool jazz μέχρι τη modal jazz και το ηλεκτρικό fusion. Ο Miles δεν ακολούθησε ποτέ τους κανόνες, τους διέλυε και τους ξαναέγραφε από την αρχή. Σήμερα, 100 χρόνια μετά, η κληρονομιά του παραμένει ένας ζωντανός, εξελισσόμενος οργανισμός και ο καλύτερος τρόπος, νομίζουμε, για να τιμήσουμε αυτή την επέτειο είναι να ακούσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι επόμενες γενιές, από τους άμεσους μαθητές και συνεργάτες του μέχρι τους σύγχρονους πειραματιστές, πήραν τις συνθέσεις του και τις μεταμόρφωσαν, αποδεικνύοντας ότι η μουσική του Miles ανήκει στο μέλλον. Ακούμε το So What, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια της modal jazz, από το ιστορικό άλμπουμ Kind of Blue του Miles Davis. Έδωσε μια ξεχωριστή επανεκτέλεση από τον κιθαρίστα Grant Green και το άλμπουμ Sunday Morning. Μια ηχογράφηση του 1961 στα στούδιο του Rudy Van Gelder. Κυκλοφόρησε το άλμπουμ ένα χρόνο αργότερα από την Blue Note Records, με τον Green να μεταφέρει το κομμάτι στην κιθάρα με μια έτσι λιτή προσέγγιση, ενσωματώνοντας στοιχεία hard bop, blues και gospel. Πλαισιωμένος από τους Kenny Drew στο πιάνο, Ben Tucker στο μπάσο και Ben Dixon στα drums, υπό την καθοδήγηση πάντα του Alfred Lion.

Συνεχίζουμε με το Freddy Freeloader, το μοναδικό κομμάτι από το εμβληματικό Kind of Blue του Miles Davis, όπου στο πιάνο κάθεται ο Wyndon Kelly αντί του Bill Evans. Εδώ όμως το συναντάμε σε μια ξεχωριστή μεταγενέστερη εκδοχή από το άλμπουμ Something Different του Dexter Gordon. Αν και η ηχογράφηση έγινε το 1975, ο δίσκος κυκλοφόρησε το 1980, χαριζοντάς μας έναν συναρπαστικό διάλογο ανάμεσα στην κιθάρα του Φίλιπ Κάθριν και το κοντραμπάσο του Νίλς Χένινγκ Έρστεντ Πέντερσεν. Ενώ το σχήμα ολοκληρώνουν ο ντράμερ Billy Higgins και ο τενόρος σαξοφωνίστας Dexter Gordon, φυσικά, σε μια εκτέλεση που κρατά ζωντανή την blues ατμόσφαιρα του Miles, δίνοντας της παράλληλα μια πιο σύγχρονη ανοιχτή διάσταση.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Και αυτό είναι το All Blues σε μια φορτισμένη ζωντανή ηχογράφηση από τον Chet Baker. Δύο μόλις εβδομάδες πριν από τον τραγικό του θάνατο. Ηχογραφημένο στο Ανόβερο στις 28 Απριλίου του 1988, το υλικό αυτό κυκλοφόρησε από την ENSA το 2004. Στη συλλογή The Last Great Concert, My Favorite Songs, εδώ η μελαγχολική τρομπέτα του Chet Baker συμπράττει με την NTR Big Band.

Πέρασαμε στο Flamengo Sketches, το κομμάτι που κλείνει το θρυλικό Kind of Blue του Miles Davis, σε μια εξαιρετικά εσωτερική και ατμοσφαιρική ανάγνωση από το κουαρτέτο του John Abercrombie, από το άλμπουμ Within a Song, κυκλοφόρησε το 2012 από την ECM, όπου ο Abercrombie μαζί με τον Joe Lovano στο τενόρο σαξόφωνο, τον Drew Gress στο μπάσο και τον Joey Baron στα drums προσεγγίζουν με λεπτότητα και διακριτικότητα, θα λέγουμε, το model αριστούργημα του Miles, χωρίς να το αναπαράγουν, αλλά αναδεικνύοντας τις σιωπές, τις αποχρώσεις και τη ρευστότητά του μέσα σε έναν ανοιχτό, σχεδόν εθέριο ηχητικό διάλογο που φέρει έντονα τη χαρακτηριστική αισθητική της ECM.

Και συνεχίζουμε με τον Green Dolphin Street, ένα σπουδαίο jazz standard που συνδέθηκε στενά με τον Miles Davis ήδη από την ιστορική του ηχογράφηση το 1958 για το άλμπουμ 1958 Miles. Εδώ το ακούμε σε μια εκδοχή από το 1961, αποτέλεσμα της συνάντησης δύο πραγματικών γιγάντων της jazz, του πιανίστα Oscar Peterson και του βιμπραφωνίστα Milt Jackson. Μια συνάντηση που αποτυπώθηκε δισκογραφικά έναν χρόνο αργότερα στο άλμπουμ Very Tall από τη Verve, όπου το blues και swing παίξιμο του Peterson συναντά τον ζεστό μελωδικό ήχο του Milt Jackson στο βιμπράφωνο, ενός μουσικού που βρέθηκε στο πλευρό του Miles στα πρώτα του βήματα ήδη από τη δεκαετία του 50.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Με το επόμενο κομμάτι φτάνουμε προς το τέλος της πρώτης ώρας. Επιστρέφοντας για άλλη μια φορά στη γεωμετρία του Kind of Blue με το All Blues. Μέσα από μια εκρηκτική All Star συνάντηση. Εδώ το ακούμε από τη σπουδαία σύμπραξη του πιανίστα Όσκαρ Πίτερσον και του δεξιοτέχνη τρομπετίστα Φρέντι Χάμπαρτ από το άλμπουμ Face to Face του 1982 για την Pablo Records. Η συνάντηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς ο Φρέντι Χάμπαρτ, ένας από τους σημαντικότερους τρομπετίστες που επηρεάστηκαν βαθιά από τον Miles, αναλαμβάνει εδώ να αναμετρηθεί με το ιστορικό σόλο του δασκάλου του, ενώ ο Πίτερσον αντικαθιστά τον μόνταλ μινιμαλισμό του Bill Evans με το δικό του χυμαρόδες γεμάτο blues και swing παίξιμο, μεταμορφώντας το κομμάτι σε έναν γεμάτο ένταση διάλογο ανάμεσα σε δύο κορυφαίους σολίστες. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Ζωή Μούσιου που φρόντισε για άλλη μια φορά άψογα τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για το δεύτερο μέρος του αφιερωματός μας για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Miles Davis, όπου συνεχίζουμε να ακούμε πώς οι μεγάλες του συνθέσεις ζουν και μεταμορφώνονται μέσα από σύγχρονες και κλασικές επανεκτελέσεις.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Podcast, ακούς?
2: Εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ podcast γιατί τα θεωρώ πολύ βαρετά.
3: Κυρίως αθλητικά ακούω εγώ.
4: Γενικά δεν πολύ ακούω podcast.
5: Περισσότερο στο YouTube κάτι παρόμοιο που κάνουνε.
3: Podcast δεν ακούω πολύ γιατί δεν έχω χρόνο να ακούω, αλλά άμα είχα παραπάνω χρόνο πιστεύω θα άκουγα.
2: Συγκεκριμένα δύο είδη έχω ακούσει, να σας πω την αλήθεια. Το ένα ήταν χιουμοριστικά που ήταν για να περνάει η ώρα και το άλλο podcast που είχε να κάνει με την ψυχική υγεία.
6: Κυριακή στις 5 η ώρα στο Mindset μιλάμε μαζί για τα podcast.
7: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο

0: με 20 Ιουνίου.
1: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
0: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.gr και από την πλατφόρμα ΕΡΤ.eco. Η ζωή μου σιου παραμένει στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στον Miles Davis με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή του, τιμώντας έναν δημιουργό που άφησε το δικό του αποτύπωμα στην παγκόσμια μουσική και εξακολουθεί να διαμορφώνει τη σύγχρονη jazz και όχι μόνο, από την bebop και την cool jazz μέχρι τη modal και το ηλεκτρικό fusion. Το έργο του παραμένει ζωντανό, ανοιχτό σε νέες αναγνώσεις και διαρκείς επανερμηνίες που συνομιλούν δημιουργικά με το παρόν και επαναπροσδιορίζουν διαρκώς το μέλλον της μουσικής. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με το So What, το μόντελ αριστούργημα του Miles Davis, μέσα από μια εκδοχή με έντονο soul jazz χαρακτήρα από τον σπουδαίο πιανίστα Les

Μακάν σε σύμπραξη με τον κορυφαίο κιθαρίστα Τζο Πας. Η ηχογράφηση έγινε το 1962 για το άλμπουμ On Time της Pacific Jazz Records και περιλαμβάνεται επίσης στη συλλογή αφιέρωμα Miles Davis Milestones. Και συνεχίζουμε με το Freddie Freeloader, το μοναδικό κομμάτι με παραδοσιακή blues δομή από το Kind of Blue, σε μια πραγματικά ανατρεπτική εκτέλεση από τον πολυπράγμουνα Roland Kirk. Η ηχογράφηση περιλαμβάνεται στο μεταθανάτιο αρχαιακό άλμπουμ Dog Years in the Fourth Ring που κυκλοφόρησε το 1997 από την εταιρεία 32 Jazz. Ο ιδιοφυής Kirk, γνωστός για την ικανότητά του να παίζει ταυτόχρονα 2 και 3 πνευστά, με τα πλάθια εδώ το κομμάτι του Miles με έντονα soul και blues στοιχεία, αναδεικνύοντας μια πιο ακατέργαστη και συμβατική πλευρά της jazz.

Επιστρέφουμε στο All Blues σε μια ζωντανή εκτέλεση με ιδιαίτερη συγκινησιακή και ιστορική βαρύτητα από το κουιντέτο του Herbie Hancock και το άλμπουμ Tribute to Miles του 1994 για την Quest Records. Το ιστορικό αυτό project αφορά την επανένωση των μελών του θρυλικού Second Great Quintet, του δεύτερου μεγάλου quintet του Miles Davis, οι οποίοι συναντήθηκαν ξανά μουσικά μετά το θάνατο του δασκάλου τους, με τους Herbie Hancock στο πιάνο, Wayne Shorter στο σαξόφωνο, Ron Carter στο μπάσο και Tony Williams στα drums, με την προσθήκη του σπουδαίου Wallace Roney στην τρομπέτα. Οι συνοδοιπόροι του Miles τιμούν τη μνήμη του παραδίδοντας μια συγκλονιστική ζωντανή εκτέλεση του κομματιού, γεμάτη πάθος, συνοχή και έντονη μουσική επικοινωνία, η οποία χάρισε στο σχήμα και το βραβείο Grammy εκείνης της χρονιάς.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Επιστρέφουμε στο Flamenco Sketches, το πιο λυρικό και ποιητικό κομμάτι από το Kind of Blue, σε μια πολυπολιτισμική προσέγγιση αυτή τη φορά, από το διπλό άλμπουμ αφιέρωμα Miles Espanol New Sketches of Spain. Κυκλοφόρησε το 2011. Εδώ μια σπουδαία ομάδα από βετεράνους της jazz και κορυφαίους Latin και Flamenco μουσικούς, οι οποίοι ενώνονται για να αναδείξουν τις ισπανικές και μεσογειακές ρίζες που πάντα γοήτευαν τον Miles. Στο κομμάτι συμπράττουν ο σαξοφωνίστας και φλαουτίστας Sonny Fortune, ο Τζον Μπενίτες στο μπάσο, ο Τζέρι Γκονζάλες στο φλούγγελχόρν, ο κορυφαίος Ισπανός πιανίστας Τσάνο Ντομίγκες, καθώς και οι σπουδαίοι κρουστοί Σάμι Φιγκερόα και Άλεξ Ακούνια, παραδίδοντας μια μαγική εκτέλεση που παντρεύει ιδανικά τον μόνταλ αυτοσχεδιασμό με το πάθος και το βαθύ συνέστημα του αυθεντικού φλαμένκο.

Περάσαμε στο Fran Dance, μία από τις πιο τρυφερές συνθέσεις του Miles Davis, γραμμένη για την πρώτη του σύζυγο, την Frances Taylor. Το κομμάτι εδώ προσεγγίζεται μέσα από μία σύγχρονη εκτέλεση του 2015 από το άλμπουμ Luzon, ενός εξαιρετικού, μινιμαλιστικού και άκρος ατμοσφαιρικού τρίο με τη Ιαπωνέζα πιανίστα Άτσουκο Κοχάση να συνεργάζεται με δύο σπουδαίους Ολλανδούς μουσικούς, τον μπασίστα Frans van der Hoeven και τον drummer Sebastian Kaptein. Οι τρεις μουσικοί προσεγγίζουν το λυρικό θέμα του Miles με σεβασμό και λιτότητα μέσα από έναν μινιμαλιστικό ατμοσφαιρικό ήχο που αναδεικνύει την εσωτερικότητα και τη διακριτική μελωδία της σύνθεσης.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος αυτού του επετειακού ταξιδιού, δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε με πιο ιδανικό τρόπο παρά επιστρέφοντας στην ίδια την πηγή. Θα κλείσουμε λοιπόν με τον ίδιο τον Miles Davis και το Peaceful, το κομμάτι που ανοίγει το επαναστατικό άλμπουμ In a Silent Way του 1969. Εδώ ο Miles αφήνει πίσω του την παραδοσιακή ακουστική jazz και με τη συμβολή κορυφαίων μουσικών διαμορφώνει ένα νέο ηλεκτρικό και υπνοτικό ηχητικό τοπίο με τους Wayne Shorter στο σαξόφωνο, John McLaughlin στην κιθάρα, Joe Zawinul στο ηλεκτρικό πιάνο, Herbie Hancock στο ηλεκτρικό πιάνο, Chick Corea επίσης στο ηλεκτρικό πιάνο, ο Dave Holland στο μπάσο και ο Tony Williams στα drums. Όλοι μαζί λοιπόν δημιουργούν ένα ρευστό, σχεδόν ambient ηχοτοπίο, το οποίο άλλαξε ριζικά την πορεία της σύγχρονης μουσικής. Ένας αιώνας Miles Davis, μια κληρονομιά που συνεχίζει να αναπνέει και να δείχνει διαρκώς προς το μέλλον. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Ζωή Μούσχιου που φρόντισε άψογα τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς εδώ πολλές ευχές, να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Γεια σας.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ένας άνθρωπος που δεν ξεχωρίζει από το πλήθος. Μία ομοιότητα αρκεί για να τον κάνει ύποπτο. Και ξαφνικά όλοι τον κυνηγούν. Πού θα βρει καταφύγιο? Ο Δράκος, η αριστουργηματική ταινία του Νίκου Κούνδουρου. Σε σενάριο του Ιάκουβου Καμπανέλη και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Ντίνος Ηλιόπουλος, Θανάσης Βέγκος, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου. Παρασκευή τα μεσάνυχτα, στην ΕΡΤΡΙΑ.
2: Με ένδυμα περιπάτου.
3: Κυριακή 24 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Αριστοτέλειων συνεχίζεται η παράσταση «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών» σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ασπιώτη και του Άκη Σακελαρίου στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η παράσταση αφηγείται την ιστορία ενός δασκάλου που διδάσκει τους μαθητές να ακολουθούν το πάθος τους και να βλέπουν πέρα από τις προκαταλήψεις της κοινωνίας. Στη σκηνή του θέατρου Αυλαία, ο Γιώργος Γαλίτης και ο Θανάσης Κουρλαμπάς πρωταγωνιστούν στο μεγαλειώδες έργο του Τολστόη, Ο Θάνατος του Ιβάν Ιλίτς. Εμφανής δικαστής Ιβάν Ιλίτς αρρωσταίνει βαριά, με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν οι ψευδεστήσεις της επιτυχημένης.

Μελισσάδες γιορτάζει 20 χρόνια μουσικής πορείας με μια επαιτειακή συναυλία στην αυλή του Τελόγλου Ιδρύματος Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε ένα πρόγραμμα εφόλης της ύλης με τραγούδια από την παράδοση της Ελλάδας, των Βαλκανίων και της Μεσογείου, επιλογές από τη δισκογραφία τους, καθώς και μουσικές στιγμές από συνεργασίες τους με τον Νίκο Ξηδάκη, τον Νίκο Κυπουργό, τους Εγκάρντια και άλλους δημιουργούς. Στο θέατρο της Μονής Λαζαριστών διοργανώνεται το BBC Festival 2026, το κορυφαίο φεστιβάλ που ενώνει τη δημιουργικότητα, την τεχνική αρτιότητα και τη συνεργασία σε ένα μοναδικό χορευτικό γεγονός. Στην ΕΡΤΡΙΑ στις 10.30 προβάλλεται το ελληνικό ντοκιμαντέρ «Ό,τι λες για μένα», ένα φωνικό στην Πελοπόννησο για λόγους τιμής, η φυγή στην Κρήτη και η περιπλάνηση μιας πολυμελούς οικογένειας στον χώρο και στον χρόνο προς αναζήτηση νέας πατρίδας. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

Με ένα κήπο θέλει να ξεκινήσει σήμερα. Να χαθεί το βλέμμα του στο πράσινο, να μυρίσει τη χλώη, να προσπαθεί να βρει τα ονόματα των λουδιών, να βρει ένα δέντρο και τον ίσκιο του να ξαποστάσει, να ακούσει πουλιά, να βρει μια φωλιά να στεγάσει όνειρα.

Ο Ηλίας Σταμπουλής φροντίζει τον ήχο, η Μάρα Τσιχάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας μέσα από ένα κήπο ή καλύτερα φέρνει, εμφανίζει, επινοεί κήπους με τα βήματα και τα τραγούδια του.

Γνώρισα κάποιον που αυτή ήταν η δουλειά του, να φτιάχνει σπίτια σε δέντρα, δενδρόσπιτα, από αυτά που βλέπουμε στις αμερικάνικες ταινίες. Εκεί μπορείς να σκαρφαλώσεις, να κρυφτείς, να κοιμηθείς, να παίξεις, να κλάψεις, να γελάσεις, να ερωτευτείς, ψηλά, μαζί με τα πουλιά ανάμεσα στα κλαδιά ενός δέντρου. Θυμάμαι να σκαρφαλώνουμε σε δέντρα όταν ήμασταν παιδιά. Είχαμε το δέντρο μας που σου κάνε χώρο να το διαβείς, σαν να σου βάζει στηρίγματα για να σε βοηθήσει να ανέβεις. Τι ωραίος που ήταν ο κόσμος από εκεί ψηλά. Ένα τραγούδι για έναν δεδρόσπιτο ακολουθεί και τέσσερις στίχοι του Τάσου Λιβαδίτη. Ένα σπίτι για να γεννηθείς, ένα δέντρο για να ανασάνεις, ένα στίχος για να κρυφτείς, ένας κόσμος για να πεθάνεις. Πριν από αυτό, τον απόφευτο, ας προσπαθήσουμε να τον ζήσουμε κιόλας σε αυτόν τον κόσμο.

Θα έρθει μια μέρα που τα δέντρα θα μισήσουν την αχαριστία των ανθρώπων και θα σταματήσουν να παράγουν ίσκιο, θροίσματα και οξυγόνο. Θα πάρουν τις ρίζες τους και θα φύγουν. Μεγάλες τρύπες θα μείνουν στη γη εκεί που ήταν πριν τα δέντρα. Όταν οι άνθρωποι καταλάβουν τι έχασαν, θα πάνε και θα κλάψουν πικρά πάνω από αυτές τις τρύπες. Πολλοί θα πέσουν μέσα, τα χώματα θα τους σκεπάσουν. Κανείς δεν θα φυτρώσει. Αργύρης Χιόνης. I'm just a tree.

Φτάσαμε στον κήπο, μιλήσαμε για το δέντρο και την αχαριστία των ανθρώπων. Πάμε να γνωρίσουμε και την άλλη πρωταγωνίστρια της σημερινής μας ιστορίας, τη βροχή.

Η βροχή είναι ένα καιρικό φαινόμενο που θα ήθελε να είναι πείμα, αγαπημένη της εποχή η άνοιξη. Τότε γίνεται υποκοριστική, σπάνια ενοχλητική, μια ανοιξιάτικη βροχούλα βάλσαμο για τις πρώτες ζέστες και τους πρώτους έρωτες που ανθίζουν.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας, έφτιαξε ένα τοπίο με φόντο ένα κήπο και πρωταγωνιστές ένα δέντρο και μια βροχή. Τώρα δανείζεται λέξεις του Γρηγόρη Σίμου μέσα από το βιβλίο του «Έξι διηγήματα και ένα δέντρο» από τις εκδόσεις Πατάκη 1995.

Κεφάλαιο δεύτερο. Μια βέργα ήταν στην αρχή, μικρή και αδύνατη. Μια βέργα ήταν όλο και όλο, με μια χούφτα ρίζες στα πόδια του. Έκανε όμως υπομονή, έτσι, χωρίς ποτέ κανείς να του την έχει διδάξει. Δεν θυμόταν πως βρέθηκε εκεί. Το τώρα το ένοιαζε και το μέλλον. Ρουφούσε ήρεμα ό,τι περίσευε στο χώμα και ατενίζοντας τον ουρανό, περίμενε.

Κεφάλαιο τρίτο. Έτσι που οι πρώτες στάλες το χτύπησαν στο πρόσωπο, ξαφνιάστηκε. Γρήγορα όμως μπόρεσε να χαλαρώσει και να απολαύσει το παιχνίδι τους, στο σώμα του. Τις ένιωθε να κυλούν στο δέρμα του και να κατρακυλάνε ίσα στις ρίζες του. Για λίγο μόνο τις άφηνε εκεί και με μια βαθιά ανάσα τις ρουφούσε μέσα του, κατακόρυφα και πάλι εκτινάζοντάς τες. Κι όσο αυτές χαρούμενα τρέχαν στη φλούδα του, άλλο τόσο και αυτό μέσα του τις εξφενδόνιζε. Φτάναν με δύναμη στις άκρες, γίνονταν κόμπι, γίνονταν μάτια, ακρόριζες γίνονταν. Έβγαζε φύλλα τώρα και οι σταγόνες πάνω τους αναπηδούσαν, τρέχοντας χάνονταν στους μύσχους και στα κλαδιά του. Του άρεσε πολύ αυτό το παιχνίδι.

Κεφάλαιο τέταρτο. Σιγά σιγά το κατάλαβε πως αυτή ήταν η μεγαλύτερη απόλαυση της ζωής του. Στην αρχή της βροχής της έτρεφε μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση. Ύστερα όμως είδε πως του έδινε περιθώρια και για άλλα συναισθήματα. Απολάμβανε και αυτή τα παιχνίδια του. Συχνά μάλιστα το προκαλούσε κιόλας. Ήταν τις φορές εκείνες που μαζευόταν πρόθυμα από πάνω του, που έπαιρνε ένα σοβαρό για την περίσταση ύφος και που όταν αυτό φούντωνε από πόθο και ετοίμαζε την αγκαλιά του, αυτή συστρεφόταν, γύριζε ανάσκελα και με 2-3 απλωτές εξαφανιζόταν. Έτσι, μέρα τη μέρα φούντωνε ο έρωτας και ο πόθος μέσα του.

Κεφάλαιο 5. Την αγαπούσε πολύ τώρα, με έναν τρόπο απόλυτο και εγωιστικό. Την ήθελε όλη επάνω του, την ήθελε όλη δική του. Άπλωνε συνέχεια τα φύλλα του και τα φούντωνε, τα κάνε πυκνά. Δεν άφηνε στάλα της να περάσει ανάμεσά τους, να πέσει κατά γης, να πάει αλλού, να πάει χαμένη. Ομόκεντρους κύκλους έφτιαχνε με τα κλαδιά του. Και όσο αυτή του δινόταν, τόσο και αυτό ψήλωνε, τόσο και οι κύκλοι του άνοιγαν, διευρύνονταν. Έφτιαχνε φύλλα πλατιά, παλάμες ανοιχτές που την περίμεναν, αλλεπάλληλα κύματα υποδοχής συνεχώς τις ετοίμαζε. Και όταν αυτή η παιχνιδιάρα στα ψηλά του ξέφευγε, αυτό την περίμενε παρακάτω και χαμογελώντας την άρπαζε. Και όποτε αυτή κατάφερνε να του ξεφύγει και πάλι, ακόμη και όταν φαινόταν πως οι στάλες της χάνονταν προς το έδαφος, αυτό, έτοιμο πάντα, σε μια ανίστατη προσπάθεια, κατάφερνε και την έπιανε με ένα εργόδες στήναγμα των τελευταίων, των πιο χαμηλών του φύλων. Μετά ησύχαζε. Έκλεινε μεθοδικά τους πόρους του, προσεκτικά κράταγε ακίνητο το κορμί του, μήπως αυτή του γλιστρήσει και πέσει, και ειδονικά απολάμβανε με τις ώρες την υγρασία του κορμιού της επάνω του.

Κεφάλαιο έκτο. Δεν έβλεπε πια τίποτε άλλο. Ούτε τα χόρτα κάτω του που μαράζωναν, ούτε τις ρίζες του που μέσα στην απόγνωση της δίψας του συγκετευτικά διαμαρτύρονταν. Δυσανάλογα μεγάλος ο κύκλος της σκιάς του. Ασυλλόγιστα στερούσε την πηγή της ζωής στα πόδια του. «Θέλουμε νερό! Θέλουμε νερό!» Αυτά φώναζαν. Και αυτό μόνο ψηλά κοίταζε και δεν άκουγε. Ούτε το κατάλαβε το πώς άρχισε γρήγορα να χάνει τα φύλλα του. Έκπληξη μόνο και απελπισία ένιωσε. Δεν έβλεπε και δεν άκουγε. Τη βροχή μόνο πότε-πότε διαισθανόταν, που βιαστικά το προσπερνούσε στο δρόμο της για κάτω. Μα ούτε πια και εκεί τώρα συναντιόνταν.

Κεφάλαιο 7. Δεν θυμόταν πως βρέθηκε εκεί. Μια βέργα θυμόταν μόνο πως ήταν στην αρχή. Με μια χούφτα ρίζες στα πόδια του. Γρηγόρη Σίμος.

Έρμαν Έσε. Δέντρα, σκέψεις και πείματα. Τα δέντρα υπήρξαν πάντα για μένα οι πιο διεισδυτικοί ιεροκήρυκες. Τα λατρεύω όταν ζουν σε φυλές και οικογένειες, σε δάση και δασάκια. Και ακόμη περισσότερο τα λατρεύω όταν στέκονται μόνα τους. Είναι σαν τους μοναχικούς, όχι σαν τους ερημίτες που απομακρύνθηκαν απαρατήρητα για να κρύψουν μια κάποια δυναμία τους, αλλά όπως τρανοί, απομονωμένοι άνθρωποι, όπως ο Μπετόβεν και ο Νίτσε.

Τα αιωνόβια δέντρα ξέρουν τα πάντα για τη ζωή των σκουλικιών κάτω από το χώμα, για τη ζωή των μυρμηγκιών και των θηρίων πάνω στο χώμα, για το τραγούδι των πουλιών και του ανέμου πάνω από το χώμα. Τα αιωνόβια δέντρα είναι σοφά, υποδέχονται με ένα χαμόγελο επιοίκειας τον ξυλοκόπο που τα σοριάζει στο χώμα. Αργύρης Χιόνης. Κι όμως, εγώ φαντάζομαι ακόμα τη βροχή να τους χαϊδεύει τον κομμένο τους κορμό.

Ο Ηλίας Ταμπουλής φρόντισε τον ήχο, η Μάρα Τσικάρα ακολούθησε κάποιον που πέρασε τραγουδώντας για ένα δέντρο και μια βροχή. Έπειτα χάθηκε στον ορίζοντα να ανακαλύψει καινούριους προορισμούς. Αν το συναντήσετε στο δρόμο, ακολουθήστε τον κι εσείς, ίσως σας οδηγήσει κάπου αλλού.

Η ώρα είναι 2.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
3: Podcast, ακούς?
4: Εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ podcast, γιατί τα θεωρώ πολύ βαρετά.
5: Κυρίως τα αθλητικά ακούω εγώ.
6: Γενικά δεν πολύ ακούω podcast.
7: Περισσότερο στο YouTube κάτι παρόμοιο που κάνουνε.
5: Podcast δεν ακούω πολύ γιατί δεν έχω χρόνο να ακούω, αλλά άμα είχα παραπάνω χρόνο πιστεύω θα άκουγα.
4: Συγκεκριμένα δύο είδη έχω ακούσει, να σας πω την αλήθεια. Το ένα ήταν χιουμοριστικά που ήταν για να περνάει η ώρα και το άλλο podcast που είχε να κάνει με την ψυχική υγεία.
8: Κυριακή στις 5 ώρα στο Mindset μιλάμε μαζί για τα podcast.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στο 958. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Έχετε καταλάβει πως οι εκπομπές είναι αρκετά δομημένες όσο καιρό βρισκόμαστε παρέα στο 958. Σήμερα μου είναι αδύνατο να περάσω σε κανονική ροή εκπομπής, θα μου επιτρέψετε, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ ανθρώπινο. Έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος φίλος και ραδιοφωνικός παραγωγός του 958 καθώς και του 102, ο Τάσος Οξενιάδης. Τον Τάσο το γνώρισα το 2004, στον 958, ήταν μια ζώνη που αγαπούσα πολύ, η ζώνη του Σαββατοκύριακου. Με ξυπνούσε, βλέπετε, η Εύη Καρκίτη. Έπινα τον καφέ μου, παράλληλα ετοίμαζα τη δική μου εκπομπή. Έφτανα στο σταθμό στη Μία, Αγγελάκη 6 τότε. Εκεί κατοικοεδρεύανε τα στούντιο και τα γραφεία μας. Έμπαινα για εκπομπή στις 4. Κατά τις 6 έβγαινα από την εκπομπή. Έπεφτα πάνω στην αγαπημένη φίλη, συνάδελφο, την Ειρήνη Τιμπέλου. Μέχρι τις 8 Ειρήνη, 8 με 10 Τάσος Ξενιάδης, με τις απίστευτες μουσικές του, την ευγένεια. Αγαπημένη συνήθεια τότε ήταν να παίρνει τηλέφωνο ένας παραγωγός τον άλλο για να εκφράσει το θαυμασμό του για το εκάστοτε περιεχόμενο της εκπομπής, αλλά και για τις ιδιαίτερες μουσικές. Βλέπετε.

Τότε ήταν εποχές που φεύγαμε οι περισσότεροι φίλοι από το σταθμό και πηγαίναμε μαζί σε συναυλίες. Δηλαδή μοιραζόμασταν πολλά έτσι πράγματα. Ο λόγος πάντοτε ευγενικός, όπως και η προσωπικότητά του. Τελευταίο μήνυμα που πήρα από τον Τάσο ήταν «Χρόνια πολλά, με υγεία και δημιουργία, αγαπημένη μου. Θα μας λείψεις, Τάσο». Μερσιάν Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο του 958, Κωνσταντίνος Μανουσάκης, καλός φίλος και συνεργάτης στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Αρχίσαμε την σημερινή μας συνάντηση με τους To The Sacred Souls, Sacred Souls, αυτές εσείς οι ιερές ψυχές. Το ντεπούτο άλμπουμ του αμερικανικού soul trio The Sacred Souls κυκλοφόρησε το 2022. Εκείνοι σχηματίστηκαν τον Απρίλιο του 19. Ο εξαιρετικός μπασίστας Σαλ Σαμάνο, ο ντράμερ Άλεξ Γκαρσία καθώς και ο τραγουδιστής Τζος Λέιν γνωρίστηκαν στο Σαντιέγκο και σχημάτισαν μια ορχιστρική μπάντα που έπαιζε μόνο oldies and goldies. Αργότερα συνάντησαν τον Λέιν, εντάχθηκε και αυτός ως τραγουδιστής στο σχήμα και το συγκρότημα, η μπάντα εμπνεύστηκε από την Chicano Soul, από την Gospel, την Doo-Wop, καθώς και την Oldies μουσική. Μεταδώσαμε το κομμάτι Live With You. Να πούμε πως εξαιρετικό επίσης δείγμα ήταν το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν το 2019 με I Call You Rose, αν πέσει κάτι στα χέρια σας από The Sacred Souls, να ακούσετε ότι εσείς έτσι θέλετε. Πολύ ενεργή μέχρι και σήμερα, όχι μόνο συναυλίες, αλλά όσον αφορά και τα στουντιακά άλμπουμ και τις κυκλοφορίες.

2013, ο Daniel Norgren είναι ο καλλιτέχνης που βρίσκεται πίσω από το κομμάτι Holding Around My Happy Home. Αυτός ο καλλιτέχνης μας συστήθηκε το 2013 με αυτόν τον εξαιρετικό δίσκο, ο οποίος ονομάζεται Back CK, και η συνέχεια ανήκει σε ακόμη ένα σπουδαίο και ιδιαίτερο καλλιτέχνη του 21ου αιώνα, τον Alpha Mist, γεννημένος ως Alpha Sekitoleko, Βρετανός μουσικός, παραγωγός και τραγουδοποιός με έδρα το Newham του Λονδίνου. Κυκλοφόρησε το πρώτο του solo EP Nocturne το 2015. Παράλληλα, ίδρυσε και μία δισκογραφική εταιρεία, η οποία ονομάστηκε Sekito. Η μουσική του συνδυάζει το στυλ της hip-hop, της αυτοσχεδιαστικής jazz επίσης. Γεννημένος στο Newham, φοίτησε στην Ακαδημία Langton και στο κολέγιο του Newham. Αρχικά ήθελε να γίνει ποδοσφαιριστής. Η μητέρα του ήθελε πρώτα βέβαια να ολοκληρώσει τις σπουδές του στο κολέγιο. Ξεκίνησε να δημιουργεί και να ενδιαφέρεται και να γράφει μουσική στην ηλικία των 15 ετών. Ως έφηβος, ξέρετε, ενθουσιώδης νεαρός παραγωγός της hip-hop, το ενδιαφέρον του τον οδήγησε στην ανακάλυψη της jazz και τελικά στην εκμάθηση του πιάνου. Αυτοδίδακτος, μη φανταστείτε, αφού παρακολούθησε ένα πιανίστα να ερμηνεύει το Ordinary People του John Legend.

Εξαιρετική συνύπαρξη, συνδημιουργία μεταξύ των Alpha Mist και Jordan Rakei, το μέσα από το δίσκο Structuralism, ο οποίος κυκλοφόρησε το 2019. Η συνέχεια ανήκει στον Wax Taylor, αυτόν τον Γάλλο παραγωγό δίσκων, μουσικό, έχει κυκλοφορήσει 6 δίσκους. Ήταν αρχικά παρουσιαστής σε ένα γαλλικό ραδιόφωνο στο προάστιο, ας ταξιδέψουμε και λίγο, το Mad La Jolie, μια κοινότητα στο νομό Yvelines, στην περιοχή Île-de-France, στην βορειοκεντρική Γαλλία. Ο Wax Taylor ξεκίνησε το γαλλικό ραπ συγκρότημα La Formule τη δεκαετία των 90s. Το 2001 όμως ξεκίνησε το solo του project Wax Taylor, εμφανιζόμενος για πρώτη φορά σε ένα remix Deep Under Water. Και από εκεί και πέρα κυκλοφόρησε το πρώτο του στουντιακό άλμπουμ, το Tales of the Forgotten Melodies, το 2005. Let them know.

Ένας δίσκος ο οποίος κυκλοφόρησε το 2023, Wax Taylor, Logic και Voice Monet. Σύμπραξη, το άλμπουμ ονομάζεται Fishing for Accidents. Με αυτά και με εκείνα όμως πρέπει να περάσουμε και σε κάτι πιο κοινό, πιο pop, πιο popular. Αδιαφυσβήτητα η Billie Eilish είναι ένα πρόσωπο των ημερών που ξεχωρίζει, Αμερικανίδα τραγουδοποιός, γνωστή για το ιδιαίτερα μουσικό ήχο που έχει αλλά και το φωνητικό της στυλ. Αν και μικρή ηλικιακά, αναφερόμενη στην ηλικία της, νομίζω ότι είναι μια παλιά ψυχή. Κέρδισε για πρώτη φορά την προσοχή του κοινού το 2015 με τον ντεπούτο σίγγλ της Ocean Eyes. Σπουδαίο να σταθούμε στο γεγονός ότι γράφει μόνη της, συνθέτει δηλαδή τη μουσική και γράφει και στίχους. Το πρώτο της άλμπουμ της Eilish κυκλοφόρησε το 2019, When We All Fall Asleep. Έκανε τον ντεπούτο του και κατευθείαν έφτασε στην κορυφή των Billboards αμερικανικού αλλά και βρετανικού chart ως άλμπουμ. Να πούμε πως είναι μια προσωπικότητα σπουδαία στην pop κουλτούρα της δεκαετίας του 2020. Μάλιστα, οι διακρίσεις της, μόλις 24 ετών, περιλαμβάνουν 2 βραβεία Oscar, 10 βραβεία Grammy, 9 American Music Awards, 20 Guinness World Records, 8 βραβεία MTV Video Music, 4 βραβεία Brit, καθώς και 2 χρυσές σφαίρες.

Hit Me Hard and Soft, Billie Eilish, Birds of a Feather. Ο δίσκος κυκλοφόρησε το 2024. Moby, Play the B-Sides. Εμένα σήμα κατά τεθέν όταν έτσι μεταδίδω Moby είναι το Millennium, το 2000. Έχει επισκεφθεί αρκετές φορές στη χώρα μας, τον έχουμε απολαύσει, είναι ακτιβιστής, είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά, με τον ενδιαφέρει δηλαδή τι συμβαίνει τριγύρω του και έξω από το εγωκεντρικό σύστημα που το παθαίνουμε αυτό οι άνθρωποι, να γινόμαστε ολοένα και πιο εγωκεντρικοί αλλά και εσωστρεφείς παράλληλα. Flower.

0: Ροϊκσόπ, ένα νορβηγικό ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής από το Τρόμσε, το οποίο σχηματίστηκε το 1998. Το Ροϊκσόπ σημαίνει κυριολεκτικά μανιτάρι καπνού. Νορβηγική λέξη για την κατηγορία των μανιταριών. Ντουέτο είναι ο Μπέργκε και ο Μπρούντλαντ, όπου γνωρίστηκαν μέσω ενός κοινού φίλου. Ήταν στην ηλικία την τρυφερή των 12 και 13 ετών αντίστοιχα. Απολάμβαναν, δείτε, τον κοινό τόπο που βρίσκουν οι άνθρωποι, τις ίδιες ταινίες, αγαπούσαν τις ίδιες μουσικές και μοιράζονταν αυτό το ενδιαφέρον για την πιο ηλεκτρονική σκηνή, η οποία, εντάξει, τώρα μιλάμε ότι έχουμε φτάσει στο 1998. Πειραματίστηκαν με διάφορα είδη, όπως η ambient, η synth pop, αλλά και η house. Το ντουέτο είναι επίσης γνωστό για τις εκκεντρικές παρουσιάσεις που έχουν όσον αφορά τη σκηνική παρουσία. Έχουν προταθεί 2 φορές για βραβείο Grammy, έχουν πραγματοποιήσει παγκόσμιες περιοδίες και το σημαντικότερο, το πιο σπουδαίο απ' όλα, είναι ότι παραμένουν ενεργοί μέχρι και σήμερα.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Kendrick Lamar, πέφτουμε ακριβώς πάνω στον K-Dot, αυτόν τον σπουδαίο Αμερικανό ράπερ, τραγουδοποιό, παραγωγό δίσκων. Με ρίζες στη hip-hop της δυτικής ακτής, η μουσική του χαρακτηρίζεται από συνειδητούς, εσωστρεφείς στίχους, με πολιτική κριτική αλλά και κοινωνικά σχόλια σχετικά με την αφροαμερικανική κουλτούρα. Οι δημοσιογράφοι έχουν συμπεριλάβει και οι κριτικοί έχουν συμπεριλάβει το Λαμάρ στους σπουδαιότερους ράπερ όλων των εποχών. Αυτό που αξίζει βέβαια να τονίσουμε είναι ότι το 2018 έγινε ο πρώτος μουσικός εκτός των κλασικών και jazz ειδών που έλαβε το βραβείο Pulitzer για τη μουσική. Γεννημένος στο Compton της Καλιφόρνια, ο Λαμάρ άρχισε να κυκλοφορεί μουσική με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο K-Dot. Υπέγραψε βέβαια πολύ γρήγορα συμβόλαιο το 2005 και συνίδρυσε το supergroup Hip Hop Black Hippie. Το ντεπούτο άλμπουμ του στην εναλλακτική rap Section 80 οδήγησε σε ένα συμβόλαιο με την Aftermath Entertainment του Dr. Dre. Κριτική, εμπορική γενικότερα η επιτυχία, γεννημένος το 87, η ηλικία του 38 ετών μόλις. Οι διακρίσεις του Kendrick Lamar περιλαμβάνουν 27 γκράμμι και τα πράγματα για τον Kendrick Lamar Duckworth ήταν απλά. Ήταν το πρώτο παιδί του Kenneth Kenny Duckworth και της κομμότριας Paula Oliver, Αφροαμερικανία από το South Side του Σικάγο, μετακόμισαν στο Compton. Ο Λαμάρ πήρε το όνομά του από τον τραγουδοποιό Eddie Kendrick των Temptations.

Μια σπουδαία περίπτωση είναι αυτή της Τουρίγια ή αλλιώς της Σουαμίνη Τουρίγιαν Σαγκί Τανάντα ή αλλιώς της Άλις Λουσίλ Κολτρέιν. Γεννημένη το 1937, έφυγε από τη ζωή το 2007, Αμερικανίδα μουσικός της jazz, συνθέτρια, αρχηγός πάντας και Ινδουιστική πνευματική ηγέτιδα. Καταξιωμένη πιανίστρια, από τις λίγες αρπίστριες επίσης στην ιστορία της jazz, η Coltrane κράτησε το όνομα από τον αγαπημένο της σύζυγο Joel Coltrane ή αλλιώς για όλους εμάς εδώ Saint Coltrane. Ηχογράφησε πολλά άλμπουμ ως αρχηγός της μπάντας, ξεκινώντας από τα τέλη της δεκαετίας του 60 και τις αρχές της δεκαετίας του 70 για την Impulse, σπουδαία δισκογραφική εταιρεία που στήριζε πολύ την jazz, το είδος της jazz μουσικής. Μία από τις σημαντικότερες υποστηρίκτριες της spiritual jazz, της πνευματικής jazz, αυτής της εκλεκτισμένης ελιτιστικής μουσικής που αποδείχθηκε επιδραστική τόσο εντός όσο και εκτός του κόσμου της jazz. Η καριέρα της επιβραδύνθηκε από τα μέσα της δεκαετίας του 70, διότι αφιερώθηκε περισσότερο στην πνευματική της, αν θέλετε, εκπαίδευση, ενώ ίδρυσε το κέντρο το Ashram Shanti Anandam στην Καλιφόρνια το 1983, όπου υπηρέτησε και ως πνευματική ηγέτιδα.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία. Τεκμήρια από το παρελθόν. Διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην Κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Podcast, ακούς?
4: Εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ podcast, γιατί τα θεωρώ πολύ βαρετά.
5: Κυρίως αθλητικά ακούω εγώ.
6: Γενικά δεν πολύ ακούω podcast.
7: Περισσότερο στο YouTube κάτι παρόμοιο που κάνουνε.
8: Podcast δεν ακούω πολύ γιατί δεν έχω χρόνο να ακούω, αλλά άμα είχα παραπάνω χρόνο πιστεύω θα άκουγα.
9: Συγκεκριμένα δύο είδη έχω ακούσει, να σας πω την αλήθεια. Το ένα ήταν χιουμοριστικά που ήταν για να περνάει η ώρα και το άλλο podcast που είχε να κάνει με την ψυχική υγεία.
10: Κυριακή στις 5 η ώρα στο Mindset μιλάμε μαζί για τα podcast.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Τρέχω, τι έγινε?
11: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
12: Ποιος?
13: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
12: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
13: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
12: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154 και 117.
13: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

ελευθερία. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Δυναμικός βέβαια και πολύ γνωστός τζαζίστας, κιθαρίστας, συνθέτης της τζαζ, Pat Martino, Impressions, γεννημένος στη Φιλαδέλφια της Πενσιλβάνια. Να πούμε ότι ήρθε σε επαφή με την τζαζ από τον πατέρα του, ο οποίος τραγουδούσε ήδη σε τοπικά κλαμπ και σπούδασε για λίγο κιθάρα. Ο Μαρτίνο σπούδασε μαζί με πλάι στον δάσκαλο της jazz Dennis Sadoul και στο στούντιο γνώρισε κάποιους από τους μαθητές του Sadoul, μεταξύ των οποίων και ο Coltrane, James Moody, McCoy Tyner. Ο Μαρτίνο σε ηλικία μόλις 15 ετών άρχισε να παίζει επαγγελματικά μετακομίζοντας στη Νέα Υόρκη. Έζησε για ένα διάστημα με τον Les Paul και άρχισε να παίζει σε μικρά jazz club όπως το Small's Paradise. Ο Lester William Paulsfus ή αλλιώς Les Paul ήταν αυτός ο ιδιαίτερος οργανωποιός και εφευρέτης κατά κάποιο τρόπο της jazz, country και της blues, κυρίως όμως γνωστός και πρωτοπόρος για την ηλεκτρική κιθάρα με συμπαγές σώμα και το όλο αυτό το πρωτότυπο. Να πούμε πως ο Μαρτίνο έπαιξε και ηχογράφησε νωρίς την καριέρα του με τον Willis Jackson, τον τενόρο σαξοφωνίστα της jazz, καθώς και τον Eric Kloss, και έφυγε σε ηλικία 77 ετών το 2021.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης, συντονισμένη στον 958. Καλώς ανταμώνουμε και πάλι για τους φίλους που ήρθαν μόλις τώρα στην παρέα μας. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Με απλά μυαλά, με simple minds μπήκαμε. Αυτό το υπέροχο σκοτσέζικο μπάντ που σχηματίστηκε στη Γλασκόβη το 1977. Μιλάμε τώρα για ένα κύμα post-punk, new wave, art rock, pop, synthesizer. Νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο έχουν διαμορφώσει γενιές και γενιές, έχουν υπογράψει, συνθέσει, ερμηνεύσει ευληματικά τραγούδια όπως το κομμάτι που υπάρχει σαν original soundtrack στην ταινία Breakfast. Τα Club, μια ολόκληρη γενιά μεγάλωσε με τη συγκεκριμένη ταινία. Να πούμε πως αν και δραστηριοποιήθηκαν τη δεκαετία του 70, παραμένουν ενεργοί μέχρι και σήμερα.

0: Ο σκοπός των Σαλαντάς είναι να σας ταξιδέψουν στην χρυσή δεκαετία των 60's 1960. Είναι ένα αμερικανικό φωνητικό συγκρότημα από το Staten Island της Νέας Υόρκης, το οποίο παίζει retro soul, doo-wop μουσική. Είναι μια τελείως οικογενειακή υπόθεση. Θα σας εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Αποτελείται από τον πατέρα Bill Salda και τους τρεις γιους του, Paul, Will και Carmen. Ο πατέρας τραγουδούσε σε doo-wop σχήματα, βλέπετε, στη δεκαετία των 60's και έμαθε στα παιδιά του να εναρμονίζουν τις φωνές τους από πολύ μικρή ηλικία. Το πρώτο ντεπούτο άλμπουμ, ολοκληρωμένο LP, έρχεται το 2018 για τους Σαλαντάς, το Love in the Wind, ενώ το δεύτερο ολοκληρωμένο στουντιακό άλμπουμ είναι το Your Picture, το οποίο κυκλοφόρησε το 2026, το οποίο συμπεριλαμβάνει κομμάτια Do You Remember When και το Stop Using My Love. Εμείς μεταδώσαμε το Those Years Are Over.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Όηρο Πένα, ένα εξαιρετικά έτσι αναγνωρισμένο μουσικό σχήμα από τη Φινλανδία, γνωστό για τον ιδιαίτερο συνδυασμό low-fi, spiritual jazz, avant-garde μουσικής, αλλά και των παραδοσιακών φινλανδικών folk στοιχείων. Να πούμε πως το 2019 μας συστήθηκαν και επίσης να πούμε ότι το σχήμα αποτελεί και το προσωπικό όραμα του πολυοργανίστα και συνθέτη Αντί Βάουκ Χόνεν, γνωστού και ως Πεντή Οιρονέν. Ο Βάουκ Χόνεν ξεκίνησε ως σαξοφωνίστας του σχήματος Soft Power, δημιούργησε τους Όηρο Πένα ως ένα low-fi bedroom project. Οι βασικές του επιρροές προέρχονται από crowd rock όπως η Καν, αλλά και από θρύλους της jazz όπως ο Miles Davis, ο Sun Ra, ο φουτουριστής και ο John Coltrane. Με τον καιρό αυτό το σχήμα εξελίχθηκε σε μια κολεκτίβα μουσικών, ο ήχος τους ακροβατεί ανάμεσα στο άγριο, εκφραστικό βέβαια πνευματισμό του Σάντερς, με μια μελαγχολία που έχει, ξέρετε, η σκανδιναβική λαϊκή παράδοση.
1: Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Μια σπουδαία συνεργασία μεταξύ των Cinematic Orchestra και του Roots Manuva. Ας αρχίσουμε με την απλή κινηματογραφική ορχήστρα, ένα κορυφαίο βρετανικό μουσικό σχήμα που κινείται στο χώρο της New Jazz, της Down Tempo, καθώς και της ηλεκτρονικής μουσικής. Δημιουργήθηκε το 1999 από το συνθέτη Jason Swinscoe και ανήκει στην δισκογραφική εταιρεία Ninja Tune. Το στυλ συνδυάζει ζωντανή jazz ορχήστρα, ηλεκτρονική παραγωγή, ατμοσφαιρικές ενορχιστρώσεις που θυμίζουν κινηματογραφικά ηχοτοπία. Τέσσερις σημαντικοί δίσκοι, το Motion, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1999, δημιουργώντας ζωντανούς αυτοσχεδιασμούς. Έχουμε το Everyday, ο οποίος δίσκος κυκλοφόρησε το 2002, συγγνώμη. Εκεί έχουμε μια βαθιά βουτιά στη jazz, καθώς και στη soul. Και εκεί πάνω συναντάμε τις συνεργασίες, όπως αυτή η συνεργασία All the Things to All Men με τον rapper Roots Manuva, καθώς και με τη θρυλική Fontella Bass. Το Muffler έρχεται το 2007, ένας πιο μινιμαλιστικός συναισθηματικός δίσκος, και το 2019 έχουμε τον ατμοσφαιρικό άλμπου με θέμα την πίστη. Κινηματογραφικά soundtrack φυσικά, A Man with a Movie Camera 2003 και The Crimson Wing, Mystery of the Flamingos το 2008.

0: σπουδαίο πράγμα είναι όταν βρίσκεις την ειρήνη του μυαλού σου, όταν σταματάει το μυαλό να τρέχει με απίστευτες υψηλές ταχύτητες και κάπου εκεί ισορροπείς και βρίσκεις το κέντρο σου. Lauryn Hill, για το τέλος σας κράτησε αυτή τη σπουδαία προσωπικότητα και σπουδαία φωνή. I've got to find the peace of mind. Αυτό θα ευχηθώ και εγώ. Κωνσταντίνος Μανουσάκης φρόντισε τους ήχους στη σημερινή μας συνάντηση, τον οποίο ευχαριστώ πολύ. Μερσιάν Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο. Ακούσατε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Παραμένετε συντονισμένοι στον 958. Καλή συνέχεια.
1: I gotta find peace of mind. I know they're not recording. I gotta find peace of mind. See, this is what that voice in your head says when you try to get peace of mind.

0: 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
1: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρο Ευθυμίου.
0: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
1: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα ΔΠΘ.
0: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
0: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤΡΙΑ.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
5: Με ένδυμα περιπάτου. Κυριακή 24 Μαΐου, γενή ατζέντα πολιτισμού. Στο Θέατρο Αριστοτέλειων συνεχίζεται η παράσταση «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών» σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ασπιώτη και του Άκη Σακελαρίου στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η παράσταση εφηγείται την ιστορία ενός δασκάλου που διδάσκει τους μαθητές να ακολουθούν το πάθος τους και να βλέπουν πέρα από τις προκαταλήψεις της κοινωνίας. Στη σκηνή του Θέατρου Αυλαία, ο Γιώργος Γαλίτης και ο Θανάσης Κουρλαμπάς πρωταγωνιστούν στο μεγαλειώδες έργο του Τολστόη, «Ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς». Επιφανής δικαστής Ιβάν Ιλίτς αρρωσταίνει βαριά, με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν οι ψευδεστήσεις της επιτυχημένης αλλά κενής ζωής του. Καθώς πλησιάζει το τέλος του, αναγκάζεται να αναμετρηθεί με τον ίδιο το θάνατο και να αναζητήσει το πραγματικό νόημα της ύπαρξης. Στο Σινέαπόλλων προβάλλεται η βραβευμένη ελληνική ταινία Αρκουδότρυπα. Η Ανέτα και η Αργυρό είναι δύο φίλες που ζουν σε ένα ορεινό χωριό των Τρικάλων. Όταν η πρώτη αποκαλύπτει ότι είναι έγκυος και σχεδιάζει να φύγει με τον αστυνομικό που έχει σχέση, η Αργυρό θα κάνει τα πάντα για να την κρατήσει κοντά της. Το φωνητικό σύνολο Πλειάδες γιορτάζει 20 χρόνια μουσικής πορείας με μια επαιτειακή συναυλία στην αυλή του Τελόγλου Ιδρύματος Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη.

Στην ΕΡΤΡΙΑ στις 10.30 προβάλλεται το ελληνικό ντοκιμαντέρ «Ό,τι λες για μένα». Ένα φωνικό στην Πελοπόννησο για λόγους τιμής, η φυγή στην Κρήτη και η περιπλάνηση μιας πολυμελούς οικογένειας στο χώρο και στον χρόνο προς αναζήτηση νέας πατρίδας. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

να λες πως γρήγορα κουράστηκες για εκεί που είχες να πας. Μα οι βαλίτσες που φορτώθηκες είναι όλες αδιανές. Πες μου γιατί, γιατί τις κουβαλάς.

γυμνάς να κλαις. Δεν γίνεται να φτάσεις, λες κι υπάξιζες να πας. Μα οι βαλίτσες που φορτώθηκες είναι όλες αδιανές.

στη φτωχική μου ζεστή γωνιά. Έξω δε βρίσκεις πράσινο

κοντά σε μένα. Να την γλιτώσω απ' το βοριά και τα φτερά σου αν

και τη φωλιά, γέλιο και δάκρυ να μοιραστούμε, να μοιραστούμε και τη φωλιά.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

di Guillen in mena teras. Ένα βραδάκι που θα πιω, θα οπλιστώ. Θα επιτεθώ για τους εχθρούς σας, θα σκορπίσω. Θα παρελάσω ξαπλωτός κι όλοι θα λένε ήτανε ήρωας, το λέγανε.

0: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το δήμο και την πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

ξεχά τις στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις. Το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Ανταρκτική.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Και τώρα θα σας πάω για λίγο στην Αθήνα του 30. Ένα βράδυ ο Ατίκ τραγουδάει στη Μάντρα. Ξαφνικά εμφανίζεται η πρώην γυναίκα του Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο. Ο κόσμος μόλις τη βλέπει ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια» που της είχε γράψει στο παρελθόν. Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, αποσύρεται στα καμαρίνια και επιστρέφει ύστερα από 10 μόλις λεπτά, λέγοντας

0: Πες τα. Δεν είναι που γεννήθηκα στις γειτονιές του κόσμου, ναι. Δεν είναι που μ' ανάγκασες τρελά να ονειρευτώ, ναι. Δεν είναι σαν σε όνειρο που πέρασες εμπρός μου. Δεν είναι που δεν πρόλαβα τον ίσιο σου να δω. Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
2: Δεν είναι.
0: Δεν είναι. Δεν είναι που μ' αρνήθηκες με τα αρώμα του δυο μου, ναι. Δεν είναι που ταξίδεψες και έφτασες εδώ, ναι. Δεν είναι και που χόρευες χωρίς να με κοιτάξεις, ναι. Δεν είναι το φεγγάρι μου που έφυγε ζεστό. Μην είναι στο περβόλι σου αυτό που περπατούσε. Μην είναι που σε δάγκωσε και έπεσες γλυκά. Μην είναι που με κοίταξες χωρίς να με γνωρίσεις. Μην είναι που ξεκίνησες και χόρευες τρελά.
3: Τρελά,
0: δεν είναι.
3: Δεν είναι.
0: Δεν είναι. Μην είναι τα ραντούλα μου που σ' άφησα μονάχη. Μην είναι που με δάγκωσες για να σε εκδικηθώ. Μην είναι που ταράντησα κι εγώ για να σε σώσω. Μην είναι που κοιμάνα μου δεν με έκλαψε μικρό. Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
2: Δεν είναι.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα τη λύση. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Βουστροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή Βουστροφιδών θα ακούσετε τη Μαρία Λάτσαρη να διαβάζει ποίηματά της. Η Μαρία Λάτσαρη γεννήθηκε και ζει στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε βιολογία και κάνει διδακτορικό στις νευροεπιστήμες ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Σήμερα εργάζεται ως μέρος ΕΔΥΠ στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συμμετείχε στη μετάφραση των βιβλίων «Φαντάσματα στον εγκέφαλο» και «Όραση και τέχνη». Έχει εκδώσει δύο ποιητικές συλλογές. «Εν δυνάμει πραγματικότητα» το 2016 από τις εκδόσεις Μανδραγόρας, η οποία περιλαμβανόταν στη μικρή λίστα για το βραβείο Πολυδούρη το 2017, και το «Εμείς οι Αντιγόνοι» εκδόσεις Νεφέλη 2023. Ποίηματα, μεταφράσεις και κείμενα παρουσιάσεων, άρθρα και συνεντεύξεις της έχουν φιλοξενηθεί σε έντυπα και διαδικτυακά περιοδικά. Επίσης, συμμετέχει σε πολυάριθμα συλλογικά έργα.

από την ενδυνάμει πραγματικότητα. Συνομιλία. Πεθαίνουν τα κλαριά από αγάπη. Φρεντερίκο Καρθία Λόρκα. Ρωτώ την ποίηση για το σχήμα της λύπης. Την ιδιά μου δείχνει.

Μια καλοκαιρινή μέρα της συναισθητικής φοιτήτριας Λάμδα Π. Η πραγματικότητά μου ονειρική. Και πώς να μην είναι όταν βλέπω τα χρώματα της σύριδας σε αριθμούς και γράμματα. Το 5 μπλε, το 8 πορτοκαλί, το πληκτρολόγιο πολύχρωμο, όταν ο ήχος της φωνής σου έχει τη γεύση των σίκων που τρώγαμε μαζί κάτω από την κλιματαριά, όταν το τραγούδι των τζιτζικιών αστράφτει φως κόκκινο, όταν ακούω τη μυρωδιά του θυμαριού να κυλάμε την άβρα στους αμόλοφους, κάψα μεσημεριού. Τα πεύκα μαζεύουν τη σκιά τους. Το ημερολόγιο γράφει μπλε Ιουλίου.

Είναι όλα ίδια. Μικρούλης έπαιζε στο πάρκο της γειτονιάς και εγώ σε χάζευα το πέταγμα ενός μόνο χελιδονιού ανάμεσα στα άλλα, στο ίδιο πάρκο ότι τη βίζεις τώρα με τον πρώτο σου έρωτα, γυμνασιόπαιδο και έφηβος πια. Την ίδια ώρα, ο συνομήλικός σου Αμάρ, πίσω από το οδόφραγμα στην ταράγια, αφήνει κάτω το όπλο του για να χαϊδέψει τον Γκομέισα, τον νεογέννητο κουτάβι. Ο 11χρονος Γιονούς, στον καταβλισμό στη Λέσβο, παίζει μπάλα χαρούμενος γιατί φορά τη φανέλα του Μέση. Η Τζαμίλ, στην ουρά για το συσίτιο, στο φυλάκιο της Ιδωμένης, κάνει τη ρεπόρτερ με ένα αυτοσχέδιο μικρόφωνο και η Αλζίνα με τη Μελέκ πνίγουν τα γέλια τους πίσω από τις πολύχρωμες μαντήλες. Τα παιδιά είναι όλα ίδια.

Μέσα στο σπιρτό κουτό μας, το περιφραγμένο από σύρματα απεριόριστης επικοινωνίας, με παράθυρα που σηκώνονται στις μύτες να δουν λίγο ουρανό, εδώ θα ερωτευθούμε. Έρωτα γήινο, με φαρέτρα γεμάτη αντιασφυξιογόνες μάσκες να διηλίζουν την ατμόσφαιρα δηλητήριο. Θα συναντηθούμε στη γραυγή και στο σώμα. Η ντοπαμίνη θα πλημμυρίσει τα κύθυρα του εγκεφάλου και ο ίσκιος στα μάτια θα χαθεί στη γωνία του τοίχου.

Spider Woman. Χάδια, γλυκές κουβέντες, τα κρέμασες με σύρμα από το ταβάνι. Χρόνια σπασμένα κλαδιά και ούτε ένα να πιαστώ. Ακόμη και όταν το ταβάνι καμπούριασε, δεν ταύτανα. Και εσύ απορούσες γιατί στους τοίχους, αντί για δαχτυλιές, έβρισκες πατημασιές. Όταν έπεσαν τα φτερά σου, πρότεινες να πάρουμε μια σκάλα. Μητέρα, άχρηστη για μια γυναίκα αράχνη.

Προοικονομία τέλους. Λίγο πριν το τέλος, ο αέρας αραίωσε. Η ανάσα ρηχή ρουφάει τις φράσεις. Ο φόβος στα μάτια σου. Δεν θα γίνω καλά, ε. Έγινε τρυφεράδα. Δύο ακριβές λεξούλες, ψήθυροι δαχτύλων στα μαλλιά μου. Χώρεσα στου καριδιού το τσόφλι, τη λιπόσαρκη αγκαλιά σου, μητέρα. Η συγνώμη έγινε ενσυναίσθηση. Θα μου πεις ένα παραμύθι, όπως λένε στα παιδιά καληνύχτα πριν κοιμηθούν.

δικαιολογημένος απών. Τις ελιές μέρες του φθινοπόρου, με ένα βλεφάρισμα σε ξαναφέρνω στην άδεια πολυθρόνα, εκεί κάθεσαι και λύνεις τα βρόλεξα. Αυτά για δεινούς λίτες, για σένα, χάρτινες βαρκούλες αταξίδευτες. Το βλέμμα σου δύσπιστο, τα λέω, μπαμπά, το πιο γνωστό ριγκάμι στην Ελλάδα. Χαμογελάω πλέον, μικροσκοπώντας τη μνήμη, εξασκήθηκα βλέπεις, σε αναβολές, διαψεύσεις, ματαιώσεις, την παραδοχή του τετελεσμένου. Δεινή λύτης των κόμπων στο στομάχι.

Ακίνητο ταξίδι με τον κύριο Φόγκ του Γιάννη Βαρβέρη. Λίγη ομίχλη σε μια πολυθρόνα μπροστά στη θάλασσα. Ο κύριος Φόγκ, όψιμος νοσταλγός των εγκοσμίων, αμφίβιος όπως τα κύματα της ακτής, ξυπνά από την άρκη της ματαιότητας. Την ηλικία δεν θα τη μετράω πια με φτερά πουλιών, αλλά με χρόνια σκύλων. 40 ετών, αιωνόβιος σοφός, βαρέθηκα να είμαι πτωχός, αποσυνάγος και μόνος. Τελικά είχατε δίκιο, Ιούλιε. Ταξίδια, χρήματα, δόξα, τι άλλο θέλω. Δεν παρετούμε από το στοίχημα. Δεν απαρνιέμαι πια τις περιπέτειες μέση ο τέλος. Ο ήρωας να κάμπτει πάντα, σώος και νικητής. Άλλωστε σε 80 ζωές θα γυρίσω όχι μία, αλλά πολλές φορές τον κόσμο.

από τη συλλογή «Εμείς οι Αντιγόνοι». Τα μαύρα κυπαρίσια στην ανηφοριά τον δρόμο κόβουν. Στις πύλες της Επτά στρατιώτες ελέγχουν την πόλη. Οδός Λαυδακηδών. Το σπίτι μες στο χρόνο πλέει. Στις σκιές των πεθαμένων τριγυρίζει η Αντιγόνη. Η Ισμήνη, τυλιγμένη στο κασκόλ της, από το παράθυρο κοιτά και περιμένει. Άρα για ποιον? Δεν περιμένουμε παρά ό,τι μας αποφεύγει. Ο ποιητής. Στη Δαμασκό η τελευταία φορά που την είδα με το κυβότιο του μαρτυρίου παραμάσχαλα. Το όνομα είχε Καντριγέ, μάτια κρυφά πίσω από γρίλες. Σε αεροδρόμια πολύβουα, σε ματωμένα δευτερόλεπτα, τα ίχνη της έχω χάσει. Στοιχίζω τους αιώνες στη σειρά. Εδώ που ανέτειλε το ήθος της θνητότητας και έλαβαν σώμα γυναίκας φυλαχτό, η οθότητα και η ενοχή, η θηριωδία και η επίοικια. Κυρίες και κύριοι, σε μια ακτίνα φως θα γράψω το όνομά της. Στο σκοτεινό δρυμό θα επιστρέψω, σαν να είμαι ο τελευταίος ποταμός.

Η Αντιγόνη λέει: «Τέσσερις κηδείες και ένας γάμος». Κυρίες και κύριοι, επιστρέφω με το jet lag των Χελιδονιών πάνω από απέραντες θάλασσες της ιστορίας μαραθωνοδρόμος σε αγώνα με σημαδεμένα χαρτιά. Ανίερες συζεύξεις DNA, γόρδια σπλάχνα αδερφικά και μαύρα νηφικά. Νικητής ο ηττημένος. Ακούω φωνές, ακούω αυλούς, ημενέους κλαρίνα. Γάμος με μυρολόι και μυρολόι δίχως νεκρό. Επιστρέφω με ένα σακίδιο γλώσσες κομμένες σε ουρανό δίχως θεούς. Απ' τη συνείδηση στην αυγή ανατέλω, με της δικαιοσύνης άλικο ρόδο στο χέρι. Στη Λέσβο με φώναζαν Σαπφό. Στην Αλεξάνδρεια Κλεοπάτρα. Έμιλη στη Μασαχουσέτη. Στο Βερολίνο Ρόζα, όπως στην Αλαμπάμα. Το οριστικό άρθρο παραδίδω. Ω ξενιτιά σοφότερη από όλες τις πατρίδες. Η Ισμήνη λέει: «Σολομονική, σύ δίποδο χωρίς φτερά, χωρίς ουρά, πύλε επτά που δρασκελίζεις, Homo sapiens separatus, στους αναθρόσκοντες μέσα καπνούς, να ψηλαφίσεις ψάχνεις ουρανό, κοντά να έρθεις στο δέος του θανάτου. Μαθητευόμενος ο χρόνος μάγος, σαρδόνια σου χαμογελά, σε δόκανα επανάληψης, η γλώσσα σου σπαράζει».

Η Αντιγόνη λέει, ψαράκια, μελάνι με τίκασμα ο ουρανός στο ποτάμι. Η Αντιγόνη εμείς, με βήματα γυμνά, ανάσα, σκέτα χώμα, χώρα λευκή αναζητώ. Από τη Ράκα Λέσβο με καράβι, σε θάλασσα λουσμένη, ατσάλι και φως, σε κύματα αφρισμένα, σε χέρια απλωμένα τα παιδιά μου αναζητώ. Η Αντιγόνη εμείς, με αγάπη ανένδυτη, αίμα ανένδοτο, φόβο ανυπόδητο, τη φωνή μου αναζητώ. Η Ισμήνη λέει, κάπου στην Αλαμπάμα. Το λεωφορείο κυλά στο δρόμο με τις ακακίες κάπου στο Μοντγκόμερι. Στον άγριο άνεμο, φύλλα νέγρη, τρέμουνε το βλέμμα του λευκού οδηγού. Δρόμοι αγκαλιάζουνε παλιούς. Τρεις αιώνες δρόμοι, μήνες 17, κρεμασμένοι από τις χειρολαβές, λέει η Ρόζα Πάρξ, μπορώ. Στα χρόνια της Γεζόφσινα, αποκαμωμένη έξω από τις φυλακές, λέει η Άννα Αχμάτοβα, μπορώ. Κάθισε στην πρώτη θέση η Ρόζα και ξεκούμπωσε το Μοντγκόμερι.

Η Αντιγόνη λέει, μικρή Αντιγόνη. Χίλιες και μία νύχτες σε φύλλα λεύκα σε επιπλέει η μνήμη. Πότε θα ξημερώσει? Το σφυρί στην καρδιά μου πεθύμισα, τα δάχτυλα καρφωμένα στη σιωκάστη στο πέπλο. Ακούω τη φωνή μου voice over, βραχνό κοκοράκι στην τρίτη λαλιά. Τραγούδα, μικρή μου Αντιγόνη. Τα αθώα τραγούδια τραγούδα. Να ξημερώσει η πρώτη αυγή, ο ουρανός να γίνει ουρανός, το δέντρο πάλι δέντρο. Η Ισμήνη λέει, η λατρεμένη μας. Εσύ, απρόσιτη στις ψηλές κορφές, για τους θεούς μη άνθρωπος, θεά για τους ανθρώπους. Γυναίκα μάρμαρο το χιόνι σμιλεύει, αίμα στα μαλλιά κρύβει ο χαλκός, κυλάς πεστάρβυλα να μαρτυρούν πως πάτησες τάφους οικογενειακούς. Κι εγώ, η τελευταία των λαβδακιδών, σκευρή από την οστεοπόρωση, γάλα αλήφω στο κορμί, κάτω από τη φούστα για σεμί, στα άσπρα χέρια κρόκους, αγριοκέρασα στα χείλη τρίβω για προδοσία ή έρωτα, έτοιμη σαν φιλή. Για την κηδεία σου που όπως αναμενότανε έγινε sold out.

Η Αντιγόνη λέει, Λαιλασία, στον άγνωστο αίμονα. Τα γόνατά μου θάλασσα ευλίγιστη, τα δόντια μου παράθυρο δαγκώνουν, κοιλιά κρεβάτι ράχει ουρανός. Να κατεβείς σύννεφο-σύννεφο, στην άκρη να φυτέψεις μία νύχτα και με βελόνα και κλωστή να ράψεις ένα φράχτη. Γρήγορα σαν ξυπνήσεις, απ' την κοιλιά να πενταχτείς, φωνή πακούνι πεθαμένη. Αγόρι μόνο χέρια, χάιδεψε με όλα τα δάχτυλα, με όλους τους ήχους λάτρεψε. Σπόνδυλο, σπόνδυλο να ανεβείς, ράχη κυρτή απόνειρα, μικρά φτερά να ράψεις. Μέσα στα δόντια κράτησε το σάρκινο παράθυρο, κράτα το μέσα στα δόντια για όταν θα σου λείπω. Το χέρι στο λαιμό, χίλιες φορές το χέρι σου, χίλιες φορές λαιμός μου. Άλωση και άσυλο, σώμα να κατοικήσεις. Η Ισμήνη λέει, πέπλο. Σύ που αγαπούσες του κορμιού τα σύλλητα σχήματα και γράμματα, ακόμη κι αν ξημέρωνε, άφηνες το σκοτάδι ανοιχτό. Στις αγκαλιές των κοριτσιών, χάδια σαν βλέμμα ξόδευες, να βλαστήσει ο ιερός σου έρωτας, άνθη και αίμα κακό να εξαγνιστούν. Όταν στο δυνατό σου πόνο έπεσες από τους εγκρεμνούς, γέρμα της πουλιας ήρθηκες, θάλασσας δέρμα. Σαπφό, νύμφη ανύφευτε, έρμεος το κύμα, ο Καριωτάκης σου δώσε ανάσα και φιλί.

Η Αντιγόνη λέει «Το τελευταίο αίμα». Στην κλεψίδρα απέμεινα κλοπημαίο αθανάτων. Όνομα κόκκινο, ξόρκι σε στόμα ανοιχτό, σε βωμό θεών θυσία. Φιλόσοφοι το δίκιο μου ζυγιάσαν και το βγαλαν λειψό. Ψυχαναλυτές, αφού ψηλάφισαν γενιές και γενναίες τραυμάτων, άξια μέχρι σαν διάδοχο παράδοσης οικογενειακής, μέχρι κουήρ βασίλισσα και ερωτευμένη με τον Πολυνίκη. Πολιτική μενάρκη σου στο πέτο, στην πλάτη μου έστησαν καυγά, θέλαν το θέμα της ταφής με δημοψήφισμα να λύσουν. Ποιητές, αντίθεο με ονόμασαν, όμως τη χώρα των νεκρών σαν έφτασα με αποθέωσαν. Σκηνοθέτες με φυλάκισαν επάνω στη σκηνή, φρενήρης να τεινάζω τα μαλλιά, τα δόντια μου να τρίζω, να κουβαλάω στους ώμους τον σταυρό. Και ευρήματα εσχάτως παθολογικά, ναυτία στους λαβυρίνθους, σε τέρατα δυσανεξία μυθικά, σε αναφορές και τόμους αλλεργία, των ειδικών γιατρών βροχή οι διαγνώσεις. Συκοφαντίες όλα. Πολλές γενιές νεκροί, το είπα και το έκανα. Ήψωσα τον θάνατο αξία σοκρατική. Είναι η λωρίδα Μόμπιους του βρόχου εκδοχή. Η Ισμήνη λέει «Ιστορίες γραμμένες από αντίγονους». Γυναίκα άθροιμα αδρώνται και θεών, ανθρωπινότερη του ανθρώπου. Εύα, από το πρωτοκύτταρό σου άναυδη, πώς σούλαχε και από το πλευρό του πύληνου Αδάμ έφτιαξες μέγα σπιτικό. Στον κήπο της ενηλικίωσης, στην παφάγα μοναξιά, ευνούχοι κατοικούνε στα άνθη της μιλιάς και ο πεινασμένος Όφης, ο πρώτος που αντέδρασε, αντί μήλο γνώσης, λωτό δαγκώνει λησμονιάς. Μένει για πάντα νηστικός. Ελένη, τι έστιν πτρόπαιο, τι λάφυρο εστί. Ένοχη εσύ, τον ήμερο του άνδρα δικαιώνεις. Την άγρια ηθική, την τιμωρία, την αρπαγή, τα φανερά μνημόσυνα. Στην ιστορία που έπλασε τυφλός, για νίκες και αιώνια φιλικά, το κάλος που σκοτώνει.

Η Αντιγόνη λέει «My heart belongs to daddy». Τις μπλε τις νύχτες του χειμώνα, ο Ειδίποδας μιλά για το παρελθόν, πώς το ρίξαν επάνω του σαν ξένο ρούχο, στα πόδια του το είδημα, στα μάτια του άσπρο πόνο πως φράγησαν, σημάδι της καταγωγής. Πώς λέξη-λέξη έφτιαξε εμάς από σκοτάδι και ενοχή, ίδια στιγμή που γεννηθήκαμε, πεθάναμε. Δεν έχουμε πια μάτια, πρόσωπο και χείλη. Ιστορίες είμαστε και λαϊκά τραγούδια. Ούτε Θεός, ούτε Ιωνός. Ο νους που το έριγμα έλυσε, τώρα σπαθάκι που σκουριάζει. Την κόψη του απίθωσε στο χέρι μου, τάμα τίμητο, οδύνη και ταπείνωση. Καθαρμένος χώνεται στην αγκαλιά της σιωκάστης, απ' την τροπή της να θυλάσει. Πώς βλέπεις όνειρα τυφλός? Δεν θέλουν μάτια οι εφιάλτες, κοριτσάκι. Η Ισμήνη λέει «Καλύτερα πεθαίνει όποιος πεθαίνει τελευταίος». Για ένα ένιγμα διανό, για την Αντιγόνη που γνώριζε και τον πατέρα που αγνοούσε, για δύο αδέρφια που γεννήθηκαν με ένα πόνο και με ένα πόνο πέθαναν, για τα μάτια του πατέρα δυο τρύπες μαύρες, για τα μάτια σου Αντιγόνη στο σχήμα του θρήνου αυτά, για ένα κομμάτι σκηνή σαν λόρος και σαν ρίζα, κυρίως για τη ζωή που κάνει κύκλους σαν κουτσός διαβήτης, θάνατο προσδοκώ.

Η Αντιγόνη λέει «Χαρτάκια». Με μπλε τοπάζι δάκρυα, γάντια, καμηλό παλτό, στα ξάγρυπνα υπόγεια, με το νερό στα γόνατα, στους ξένους με βλέμματα θολά, στεφάνι δάφνης αποθέτω. Βουβός σταυρός αποκαθήλωσης, της έσω πάπα στο φουγάρο φιγουράρι. Η πρασινοπή πατίνα τη φθορά πως σέβεται. Μουσουλμάνοι, σιχ και χριστιανοί, μίσχοι κομμένοι από τη μνήμη. Στο κημητήριο των ειδών, όσοι καημοί, θεοί, άλλοι τόσοι. Στα κυτρινισμένα μάρμαρα, βαλίτσες αδιανές, μονόματα αγνοούμενα, μα και απολεσθέντα, ονόματα στο χέρι κρατημένα, αριθμοί του βραχίωνα χαρτάκια. Ρετζίνα, Νάχμαν, Σαμουέλ, Μπενοζίλιο, Νέτι, Αρούχ. Στα συμμαχικά του Ζέτνελικ, δάσος με λευκούς σταυρούς, Γάλλοι, Ρώσοι, Άγγλοι και Ιταλοί, δίχως ρίζες δέντρα, κάτω από τον ήλιο αναπνέουν. Στο σέρβικο το μαυσολείο αποθέτω, γάντια, παλτό και μπλε τοπάζι. Η Ισμήνη λέει «Ο μόνος δρόμος». Λυσάει ο θάνατος στις πέντε θάλασσες. Αν έκρυβαν στον πάτο της βαλίτσας τους χώμα πατρίδας, σύννεφα καθοδών, θα έσβηγαν χώμα με σύννεφο, ακόμη ένα και ένα τρίτο καρπερό και τέταρτο και πέμπτο έφορο δακρύων αυτό και θα γεννιόταν χώρα, μια χώρα των θαυμάτων, από το Μουσούδι ως την ουρά της γης, μια χώρα πλώρη δύση και πρίμνη την Ανατολή, από το Νότιο ως τον Βόρειο Πόνο, μια χώρα που θα μας χωράει όλους. Αν έσμιγαν στον πάτο της βαλίτσας τους κόκκινο χώμα μαύρο σύννεφο, ο τάφος θα μπουμπούκιαζε πέρα στο πορμπού.

Η Αντιγόνη λέει: «Κλέφτρα. Θέση. Ήταν έγκλειστη όταν ο εντυχισμός της άρχισε, δεν είδε ούτε άκουσε ποτέ τους χτίστες. Αντίθεση. Αντιγόνη με το άλφα αναρχικό, δίχως πίστη, δίχως νόμο, χωρίς τόπο και εστία. Σύνθεση. Πώς τυφλώθηκε έτσι η δικαιοσύνη? Σαν άλλος ιδίποδας, τα μάτια έβγαλε μόνη, σύμπτωση και σύμπτωμα. Με μητρό λεκιασμένο για μια απόφαση αιώνες που εκρεμεί, στρίβουν κεφάλια δεξιά, στρίβουν κεφάλια αριστερά, δικαιοσύνη για την Αντιγόνη, η Αντιγόνη στη δικαιοσύνη. Αξιότιμοι κύριε δικαστές, μαέστροι εσείς, με φράκο και ακράτεια, όσο διευθύνεται την ξύλινη ορχήστρα, οι νόμοι θάβονται μεγαλοπρεπώς και η γενναία μου κιθάρα τραγουδά με μια τρύπα στην καρδιά της μεγάλη». Η Ισμήνη λέει: «Το δείπνο της Ισμήνης. Ρόδο της Καμίας, επάρατα παρατημένη, ζητώ να μου δοθεί η βασιλεία να πάρω υπό την προστασία μου. Το κοριτσάκι με τον νηφικό, τη γυμνή από το πρόγευμα στη Χλώη, τα σφραγισμένα χείλη, τη λάθος κόλαση, το στήθος που θυλάζει ορφανά, τη γητιά της Ιδονής, τα ξοδεμένα κατ' επιλογή νοάρια, το γόνατο της κλέρης, τη βία της φτώχειας, την προέλευση του κόσμου, τη μοναξιά των μεγάλων μυστικών, τα όνειρα με μέτρο, το λουλούδι της ερήμου, την Παναγία και τη Μαγδαληνή, αυτές τις δυο σε ένα, το πείσμα της ανάγκης, το αγορασμένο σώμα, τον αποδιοπομπαίο κρίνο, την αμίλητη μηλιά, τις σκιές που πια δεν έχουν που να γύρουν, το πρώτο μας φιλί μαζί και τελευταίο, το ότι αγάπησαν πολύ».

Ακούσατε τη Μαρία Λάτσαρη να διαβάζει ποιηματά της στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ και στην εκπομπή Βουστροφιδών. Στην επιμέλεια και επεξεργασία των ήχων ήταν η Ζωή Μούσιο. Στις μουσικές επιλογές, την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Γιώργος Καλιατζίδης. Να είστε καλά.

0: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Κυριακή 24 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Αριστοτέλειων συνεχίζεται η παράσταση «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών» σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ασπιώτη και του Άκη Σακελαρίου στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η παράσταση εφηγείται την ιστορία ενός δασκάλου που διδάσκει τους μαθητές να ακολουθούν το πάθος τους και να βλέπουν πέρα από τις προκαταλήψεις της κοινωνίας. Στη σκηνή του θέατρου Αυλαία, ο Γιώργος Γαλίτης και ο Θανάσης Κουρλαμπάς πρωταγωνιστούν στο μεγαλειώδες έργο του Τολστόη, «Ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς». Επιφανής δικαστής Ιβάν Ιλίτς αρρωσταίνει βαριά, με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν οι ψευδαισθήσεις της επιτυχημένης αλλά κενής ζωής του. Καθώς πλησιάζει το τέλος του, αναγκάζεται να αναμετρηθεί με τον ίδιο το θάνατο και να αναζητήσει το πραγματικό νόημα της ύπαρξης. Στο Σινέαπόλων προβάλλεται η βραβευμένη ελληνική ταινία Αρκουδότρυπα. Η Ανέτα και η Αργυρό είναι δύο φίλες που ζουν σε ένα ορεινό χωριό των Τρικάλων. Όταν η πρώτη αποκαλύπτει ότι είναι έγκυος και σχεδιάζει να φύγει με τον αστυνομικό που έχει σχέση, η Αργυρό θα κάνει τα πάντα για να την κρατήσει κοντά της. Το φωνητικό σύνολο Πλειάδες γιορτάζει 20 χρόνια μουσικής πορείας με μια επαιτειακή συναυλία στην αυλή του Τελόγλου Ιδρύματος Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε ένα πρόγραμμα εφόλης της ύλης με τραγούδια από την παράδοση της Ελλάδας, των Βαλκανίων και της Μεσογείου, επιλογές από τη δισκογραφία τους καθώς και μουσικές στιγμές από συνεργασίες τους με τον Νίκο Ξηδάκη, τον Νίκο Κυπουργό, τους Εγκάρντια και άλλους δημιουργούς. Στο θέατρο της Μονής Λαζαριστών διοργανώνεται το BBC Festival 2026, το κορυφαίο φεστιβάλ που ενώνει τη δημιουργικότητα, την τεχνική αρτιότητα και τη συνεργασία σε ένα μοναδικό χορευτικό γεγονός. Στην ΕΡΤΡΙΑ στις 10.30 προβάλλεται το ελληνικό ντοκιμαντέρ «Ό,τι λες για μένα». Ένα φωνικό στην Πελοπόννησο για λόγους τιμής, η φυγή στην Κρήτη και η περιπλάνηση μιας πολυμελούς οικογένειας στο χώρο και στον χρόνο προς αναζήτηση νέας πατρίδας. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
2: Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Μία αλληγορική ιστορία με πολυδιάστατο περιεχόμενο και μήνυμα περιλαμβάνουν οι σελίδες του βιβλίου από το οποίο θα αντλήσουμε το σημερινό μας υλικό. Το βιβλίο έχει τίτλο «Το φωτάκι» και το υπογράφει ο κορυφαίος Ιταλός συγγραφέας Αντώνιο Μορέσκο. Μακριά από τα πάντα, σε έναν εγκαταλελειμμένο ορεινό οικισμό, ένας άνδρας ζει στη μοναξιά. Ένα μυστήριο όμως ταράζει την απομόνωσή του. Κάθε νύχτα την ίδια ώρα, το πυκνό σκοτάδι διακόπτεται από ένα φωτάκι που εμφανίζεται πάνω στο βουνό, ακριβώς απέναντι από το πέτρινο σπίτι του. Τι να είναι? Ο κάτοικος ενός άλλου ακατοίκητου χωριού? Μία ξεχασμένη λάμπα δρόμου που ανάβει από κάποια ηλεκτρική όθηση? Μήπως κάποιος εξωγήινος? Μια μέρα ο άντρας φτάνει στο

και ποια σχέση τους ενώνει. Ο αναγνώστης θα ανακαλύψει τις απαντήσεις σταδιακά, πλησιάζοντας όλο και περισσότερο στον πυρήνα αυτής της παράξενης ιστορίας, που επιβεβαιώνει για τον πολυγραφότατο συγγραφέα αυτό που είχε πει για εκείνον ένας άλλος σπουδαίος δημιουργός, ο Νταβίντ Γκρόσμαν, ότι αφηγείται το όριο μεταξύ ζωής και θανάτου με έναν τρόπο θαυμαστό.

Ήρθα εδώ για να εξαφανιστώ. Σε αυτόν τον εγκαταλελειμμένο και έρημο οικισμό του οποίου είμαι ο μοναδικός κάτοικος. Ο ήλιος μόλις χάθηκε πίσω από την κορυφογραμμή. Το φως πάει να σβήσει. Αυτή τη στιγμή κάθομαι λίγα μέτρα μακριά από το μικρό σπίτι μου, απέναντι σε ένα φυτικό γκρεμό. Κοιτάζω τον κόσμο που σε λίγο θα τον καταπιεί το σκοτάδι. Το σώμα μου είναι ακίνητο σε μια σιδερένια καρέκλα με πόδια που βυθίζονται όλο και περισσότερο στο έδαφος. Ωστόσο, κάθε τόσο μου κόβεται η ανάσα, σαν να γκρεμιζόμουν πάνω σε μια κούνια με τα σκοινιά στερεωμένα σε κάποιο σημείο απείρως μακρινό στο σύμπαν. Τα τελευταία χελιδόνια διασχίζουν τον ουρανό, πετώντας εδώ και εκεί σαν βέλη. Περνούν ξυστά από το κεφάλι μου, ορμώντας με ζήλο σε αχανείς σφαίρες εντόμων μετέωρων μεταξύ ουρανού και γης. Νιώθω τον άνεμο των φτερών τους στους κροτάφους. Βλέπω ξεκάθαρα μπροστά μου το μαύρο σώμα ενός βομβίνου, ενώ τον καταπίνει ένα χελιδόνι που τον κυνηγούσε με ορθάνυχτο ράμφος κράζοντας. Η σιωπή είναι τέτοια που κατορθώνω να ακούσω μέχρι και το βόμβισμα του σώματός του, που συνεχίζει να υποφέρει θρηματισμένο και διαμελισμένο μέσα στο σώμα του άλλου ζώου, ενώ ξανανεβαίνει μεθυσμένο στον ουρανό. Μένω καθισμένος εδώ για αρκετή ώρα ακόμη. Το φως σιγά σιγά χάνεται. Όλος αυτός ο φυτικός κόσμος γίνεται διαρκώς πιο σκοτεινός μπροστά στα μάτια μου. Αρχίζουν να υψώνονται από παντού οι ήχοι των βραδινών πουλιών, αόρατων μες το μαύρο φύλωμα. Ούτε ένα ίχνος ανθρώπινης ζωής. Μονάχα όταν το σκοτάδι γίνεται ακόμη πιο πυκνό και αρχίζουν να λάμπουν τα πρώτα άστρα, από την άλλη πλευρά αυτού του στενού, απόκριμνου φαραγγιού, σε ένα πιο επίπεδο τμήμα της απέναντι κορυφογραμμής, χωμένο στα δάση σαν σέλα, κάθε νύχτα πάντα την ίδια ώρα, ανάβει ξαφνικά ένα φωτάκι.

Άραγε, τι φωτάκι να είναι, ποιος να το ανάβει, αναρωτιέμαι ενώ περπατάω στους πέτρινους δρόμους αυτού του μικρού χωριού όπου δεν απέμεινε κανείς. Μήπως είναι ένα φως που βγαίνει από κάποιο απομονωμένο σπιτάκι στα δάση. Μήπως είναι το φως μιας λάμπας δρόμου που ξέμεινε εκεί πάνω σε έναν άλλο μικρό ακατοίκητο οικισμό όπως αυτός, μα ακόμη προφανώς με ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο ανάβει πάντα την ίδια ώρα από μια απλή ηλεκτρική όθηση. Ακούγεται μόνο ο θόρυβος από τα βήματά μου που αντιχούν στα δρομάκια. Διακρίνω κάποια χαλασμένα πέτρινα σκαλοπάτια, τη σπασμένη πόρτα κάποιου στάβλου, τα ερείπια με τις στέγες σχιστόλιθου, βουλιαγμένες και σκεπασμένες με αναρχητικά φυτά, από όπου ξεπετιούνται κορφές σικιάς ή δάφνης που μεγαλώνουν μες στα χαλάσματα. Δύο πέτρινες λεκάνες γεμάτες νερό, μεγάλες πόρτες με εκτυφλωτικό και ξεφτισμένο βερνίκι. «Πού βρίσκομαι?» αναρωτιέμαι. «Τι βλέπω?» «Υπάρχει πράγματι αυτό το μέρος έξω από τον κόσμο που βλέπουν τα μάτια μου?» Έστω κι αν κανείς εκτός από μένα σε αυτό το σύμπαν δεν ξέρει πως υπάρχει. Δεν ξέρει πως αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας άνδρας απολύτως μόνος που κινεί το σώμα του ανάμεσα σε αυτά τα πέτρινα λείψανα πάνω στα οποία δεν σταματάει ούτε για μια στιγμή, μέρα νύχτα, το φυτικό βασανιστήριο των αναρχητικών. Η μέρα μου αρχίζει νωρίς. Πλένομαι, ντύνομαι. Πάω να ανοίξω τα παράθυρα. Κοιτάζω για λίγο όλον αυτό τον ακίνητο φυτικό κόσμο σαν οπτασία. Το φωτάκι δεν υπάρχει πια. Υπάρχουν μόνο τα σκεπασμένα από δάση βουνά όσο φτάνει το μάτι. Κατεβαίνουν απόκριμνα, σημαδεμένα από χαράδρες και σχισμές που μόλις διακρίνονται πίσω από το πυκνό πέπλο του φυλώματος, σαν αρχαίγωνο τοπίο πλασμένο με χτυπήματα του αντίχειρα. Ατενίζοντας από τούτη την πλευρά, ξεχωρίζει μόνο μια μικρούτσικη, πιο ανοιχτόχρωμη επιφάνεια που μόλις ξεπροβάλλει από τα δέντρα. «Μήπως είναι ένα σπιτάκι?» αναρωτιέμαι. «Μα ποιος να ζει εκεί πάνω, μέσα στα δάση?» Τρώω κάτι, πλένω τα βρώμικα εσόρουχα σε μια πλαστική λεκανίτσα που χώνω στο νεροχύτη. Πάω να τα πλώσω σε ένα σκοινί δεμένο με δύο ξεφλουδισμένους πασάλους που βρήκα στην άκρη ενός μονοπατιού όταν ήρθα εδώ. Πλένω τα πιάτα μία φορά τη μέρα το βράδυ σε αυτό το πέτρινο σπίτι, μέσα στην απόλυτη σιωπή που υπάρχει τριγύρω. «Τι να είναι εκείνο το φωτάκι?» αναρωτιέμαι πάλι. «Γιατί κάποιες στιγμές φαίνεται μεγαλύτερο, εντονότερο και αμέσως μετά μοιάζει να μικραίνει ώσπου να χαθεί? Μήπως είναι κάτι άλλο? Μήπως είναι μια φωτεινή παρουσία που προκλήθηκε από μαγνητικές δραστηριότητες γήινης προέλευσης?» Δεν ακούγεται ούτε ένας θόρυβος, ούτε ένας ήχος νυκτόβιου ζώου της γης, του αέρα. «Πρέπει να πάω εκεί», λέω ξανά από μέσα μου, συνεχίζοντας να κοιτάζω το φωτάκι με την κουβέρτα στους ώμους. «Θα πρέπει να υπάρχει κάποιος δρόμος, κάποιο δρομάκι για να φτάσω εκεί πάνω».

0: Πέρασε μια μέρα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ο άνεμος απομάκρυνε τα μαύρα σύννεφα που βάρναν από παντού και ο ουρανός άνοιξε. Πήγα να πάρω το αυτοκίνητο. Το έβγαλα από το στενό στάβλο με τους τοίχους και τα δοκάρια ακόμη ποτισμένα από την οσμή των ζώων που ζούσαν μέσα. «Πώς θα μπορέσω να βρω το μέρος», έλεγα κατεβαίνοντας προς το βάθος του φαραγγιού από το άσφαλτο στρωμένο δρομάκι και μετά ξανανεβαίνοντας για λίγο στην άλλη πλευρά, ψάχνοντας κάποιον άλλο μικρό δρόμο ή έστω ένα μονοπάτι που θα μπορούσε να με οδηγήσει κοντά στο πιθανό σημείο της κορυφογραμμής όπου τη νύχτα βλέπω να λάμπει το φωτάκι. Προχώρησα έτσι για λίγο με βήμα πεζού. Κάθε τόσο το δρομάκι φάρδαινε ελαφρά, περνώντας κάτω από μερικά μεγαλύτερα δέντρα όπου δεν φύτρωναν χόρτα και μετά συνέχιζε να ξανανεβαίνει ανάμεσα στα δύο βράχια του δάσους που σφίγγονταν και πάλι γύρω από το καπό του αυτοκινήτου. Άναψα τους προβολείς, μόλον ότι ήταν μέρα, γιατί σε μερικά σημεία το σκοτάδι ήταν τόσο πυκνό που σχεδόν δεν έβλεπα. Μετά το μονοπάτι κόπηκε απότομα. Μερικά μεγάλα κομμένα δέντρα είχαν πέσει διαγώνια στο δρόμο. Δεν ήταν πια δυνατόν να προχωρήσω με το αυτοκίνητο. Σταμάτησα. Κατέβηκα. Κοίταξα γύρω μου στο μικρό πλάτωμα που διέσχιζαν εκείνες οι μεγάλες, γδαρμένες τώρα πια μορφές. Μακριές, αιχμηρές σχίζες υψώνονταν από τα σημεία όπου είχαν κοπεί, ίσως από κεραυνό, ίσως από τον άνεμο, ίσως και από το ίδιο τους το βάρος. Πήδηξα από πάνω τους, προχώρησα πεζός στο ακόμη στενότερο μονοπάτι που συνέχιζα αμέσως μετά. Μάλλον δεν ήμουν πολύ μακριά από την κορυφογραμμή, αν ήταν η ίδια που έβλεπα από το σπίτι, αν δεν βρισκόμουν σε ένα μέρος εντελώς διαφορετικό ανάμεσα σε αυτά τα γεμάτα χαράδρες και γκρεμούς και φαράγγια βουνά. Δεν ήμουνα μακριά, όντως. Ήμουνα ήδη στη μύτη της κορυφογραμμής, γιατί το μονοπάτι δεν ανέβαινε άλλο. Συνέχισα να περπατάω. Το φως του κόσμου δεν άνοιγε. Ο ουρανός δεν φαινόταν, αφού το δάσος δέσποζε στην κορυφογραμμή. Και ξάφνου, πάλι μέσα στην πυκνή βλάστηση, φάνηκε απότομα μπροστά μου ένα πέτρινο σπιτάκι. Σταμάτησα. «Εδώ είναι. Το βρήκα», είπα με την ψυχή στο στόμα. «Από εδώ πρέπει να βγαίνει εκείνο το φωτάκι που βλέπω τη νύχτα από το σπίτι όταν κάθομαι στη σιδερένια καρέκλα και κοιτάζω στην απέναντι μεριά του φαραγγιού. Από μία λάμπα μπροστά στην πόρτα, από κάποιο παραθυράκι». Μα δεν υπήρχαν ούτε παράθυρα ούτε πόρτες. Μόνο τυφλή πέτρινη τύχη που το έκλειναν από παντού. «Πώς είναι δυνατόν, τι σπίτι είναι αυτό», σκέφτηκα. Αμέσως κατάλαβα ότι βρισκόμουν στην πίσω πλευρά, ότι έπρεπε να κάνω το γύρο για να φτάσω στην είσοδο. Προχώρησα κατά μήκος του τοίχου. Έφτασα μπροστά. Υπήρχε πόρτα, μάλιστα ήταν ανοιχτή. Μέσα, σε μια κουζίνα, ήταν ένα παιδί με κοντό παντελονάκι και ξυρισμένο κεφάλι. Σήκωνε με τα μικρά του χέρια έναν σωρό από σεντόνια και πήγαινε να τα βάλει σε ένα μαστέλο. Σταμάτησα από την τεράστια έκπληξη. Σταμάτησε κι αυτό με το σωρό των σεντονιών στα μικρά χέρια του. Κοιταχτήκαμε χωρίς να μιλάμε. Το παιδί είχε ορθά ανοιχτά τα μάτια, μεγάλα, στρογγυλά. Το στόμα ανοιχτό, από όπου ξεπρόβαλε ένα σπασμένο δοντάκι. «Και εσύ ποιος είσαι», προσπάθησα να πω. Δεν μου απάντησε. Συνέχισε να με κοιτάζει με τα μεγάλα, ορθά, ανοιχτά, στρογγυλά μάτια του. Το ξυρισμένο μικρό κεφάλι μόλις που ξεπρόβαλε από το σωρό των σεντονιών. «Τι κάνεις, μπουγάδα», ψέλισα πάλι γιατί δεν ήξερα τι να πω. «Ναι», απάντησε μετά από μια στιγμή δισταγμού με τη φωνούλα του. «Γιατί κάνεις μπουγάδα?» Το παιδί κοκκίνησε ξαφνικά. «Κάνω τσίσα στο κρεβάτι», είπε χαμηλώνοντας το κεφάλι από ντροπή. «Πρέπει πάντα να πλένω τα σεντόνια γιατί αλλιώς βρωμάνε». συνέχιζα να το κοιτάζω βουβός. «Μα εσύ τα πλένεις?»
1: «Ναι».
0: «Δεν τα πλένει η μαμά σου?» ρώτησα.
1: «Δεν υπάρχει μαμά».
0: «Και ο μπαμπάς?»
1: «Ούτε αυτός υπάρχει».
0: «Ζεις μόνος σου εδώ, μέσα στο δάσος?» ρώτησα εμβρόντιτος. «Δεν υπάρχουν οι γονείς σου?»
1: «Όχι».
0: Είχα σταθεί όρθιος, κοκαλωμένος μπροστά στην πόρτα.
1: «Εσύ κρατάς αναμένο το φως μες στη νύχτα?»
0: ρώτησα.
1: Το παιδί έμεινε για λίγο σιωπηλό.
0: «Ναι», είπε χαμηλώνοντας το κεφάλι.
1: «Γιατί?»
0: «Γιατί φοβάμαι το σκοτάδι». Από εκεί λοιπόν έρχεται το φωτάκι. Από εκείνο το παραθυράκι ψηλά, στον πρώτο όροφο, πάνω από την κουζίνα. Προφανώς καταφέρνει να περνάει μέσα από τα δέντρα, από κάποιο σημείο όπου τα κλαδιά απέχουν πολύ μεταξύ τους και το φύλλωμα είναι πιο αραιό. Το ανάβει στην άλλη πλευρά του φαραγγιού αυτό το παιδί, που ζει μόνο του μέσα στο δάσος, με το κοντό παντελονάκι, από όπου ξεπροβάλλουν τα αδύνατα ποδαράκια του. Όμως τι παράξενο. Εδώ και πολύ καιρό τα παιδιά δεν φορούν πια κοντό παντελονάκι.

Μια παράξενη ιστορία γεμάτη συμβολισμούς αφηγούνται οι σελίδες του βιβλίου από το οποίο αντλούμε το σημερινό μας υλικό, φίλες και φίλοι. Το βιβλίο έχει τίτλο «Το Φωτάκι», συγγραφέας ο Αντώνιο Μορέσκο, κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Ένα φωτάκι λοιπόν που σκίζει το σκοτάδι στη μέση του πουθενά. Ένας άντρας μόνος, ένα παιδί μόνο και η επικοινωνία τους. Τώρα είναι νύχτα. Έχουν περάσει μερικές μέρες αφότου πήγα εκεί. Κοιτάζω από εδώ εκείνο το φωτάκι που τώρα ξέρω από που έρχεται, καθισμένος πίσω από το χαμηλό πέτρινο παραπέτο, ενώ ο διαυγής ασέλινος ουρανός είναι γεμάτος άστρα. Και όχι από πολύ μακριά, φτάνουν οι ήχοι των νυκτόβιων ζώων και αρπακτικών, κάποια γρυλίσματα των αγριογούρουνων που μετακινούνται μες στο πυκνό φύλωμα. Ίσως και εκείνο το παιδί να βλέπει από εκεί πάνω το φως του δικού μου σπιτιού τη νύχτα. Πιάνω ξαφνικά τον εαυτό μου να σκέφτεται. Στην άλλη μεριά του φαραγγιού, μέσα σε όλο αυτό το σκοτάδι όσο φτάνει το μάτι, σε όλο το σκοτάδι του κόσμου, όπως εγώ από εδώ βλέπω το δικό του. Ξέχασα να το ρωτήσω αν το βλέπει. Αν και είναι πολύ αργά, συνεχίζω να παραμένω εδώ, να κοιτάζω το φωτάκι που τρεμοπαίζει στην απέναντι κορυφογραμμή. Η νύχτα είναι διαυγής. Τα άστρα κρέμονται από παντού, στον αχανή κύλο χώρο που δεσπόζει από πάνω μου. Έκλεισα το φερμουάρ του φούτερ, κάλυψα το κεφάλι με την κουκούλα, γιατί τη νύχτα σε αυτό το μέρος που ολόγυρα περικυκλώνεται από βλάστηση και δάση, το κρύο αρχίζει να γίνεται αισθητό. Ακόμη και τα πόδια μου είναι κάπως μουδιασμένα, γιατί κάθομαι εδώ πολλή ώρα κοιτάζοντας το φωτάκι, ενώ το παιδί θα κοιμάται στο μικρό πέτρινο σπίτι του μέσα στο δάσος μόνο του.

Σήμερα το παιδί για πρώτη φορά με άφησε να μπω μέσα. Το ακολουθούσα χωρίς να βγάζω άχνα. Έβλεπα μπροστά μου την πλάτη και το ξυρισμένο κεφαλάκι του που προχωρούσαν σιωπηλά στις σκάλες. Φτάσαμε στον επάνω όροφο. Υπήρχε ένα μοναδικό μεγάλο δωμάτιο που χαμήλωνε στα πλαϊνά, όπου έπεφτε η στέγη, ένα σιδερένιο κρεβατάκι με καλοδιπλωμένα σεντόνια, δίπλα δύο παντοφλάκια, ένα σανιδένιο πάτωμα, ένα ξύλινο κομωδίνο. Τίποτα άλλο. Το βλέπεις κι εσύ όταν έχει σκοτάδι το φωτάκι εκείνου του σπιτιού εκεί στο βάθος? Το παιδί δίστασε κάπως προτού απαντήσει. Ναι, είπε τελικά με μια ανάσα. Έτρεμα λίγο σε εκείνο το μεγάλο κενό δωμάτιο, μπροστά στο παιδί που με κοιτούσε σιωπηλό από χαμηλά με τα πρισμένα στρογγυλά ματάκια του. «Ορίστε, τώρα τα είδες όλα», μου είπε χαμηλόφωνα προτού στραφεί και αρχίσει να περπατάει προς τη σκάλα. Το ακολούθησα. Πήραμε τη σκάλα, αυτό μπροστά και εγώ πίσω. Κατέβαινε πολύ αργά λόγω της δυσαναλογίας ανάμεσα στα ποδαράκια του και τα σκαλοπάτια, κάπως λοξά, στηριζόμενος στον τοίχο με το μικρό του χέρι. Όταν βρεθήκαμε στην κουζίνα, το παιδί, χωρίς να πει τίποτα, έβγαλε από τον χαρτοφύλακα τα τετράδια, τα άνοιξε πάνω στο τραπέζι και κάθισε μπροστά. Δεν ήξερα τι να κάνω, αν μπορούσα να μείνω ακόμη εκεί ή αν όλο αυτό ήταν σημάδι ότι έπρεπε να φύγω. Το κοιτούσα ενώσω με χαμηλωμένο κεφάλι, με μάτια λίγο κόκκινα και πρισμένα, άνοιγε διάπλατα το τετράδιο, περνώντας το και ξαναπερνώντας το με την παλάμη του μικρού του χεριού πολλές φορές από κάτω προς τα πάνω. «Είσαι πάντα μόνος», αναφώνησα πάλι χωρίς να συγκρατηθώ. «Έχω συνηθίσει», απάντησε χωρίς να σηκώσει το κεφάλι. Άρχισε να ξύνει ένα μολύβι, όλο και πιο αργά, όλο και πιο αργά, και εντωμεταξύ δάγκωνε τα χείλη του. «Χθες με έβαλαν πίσω από τον πίνακα», αναφώνησε ξάφνου ανεξέλεγκτα. «Ήμουν όρθιος, πετρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν, όταν έφτασα, έκανε τόση ώρα να κατεβεί», σκεφτόμουν. Έκλαιγε από τον εξευτελισμό, εκεί πάνω, στο μεγάλο δωμάτιο, μόνο του. Σοριάστηκα στην άλλη καρέκλα εκεί κοντά. «Και γιατί σε έβαλαν πίσω από τον πίνακα?» Το παιδί έμεινε σιωπηλό για λίγο. Έτρεμε. «Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν μαθαίνω τίποτα», αναφώνησε πάλι και φαινόταν ότι έσφιγγε τα δόντια και δάγκωνε με δύναμη τα χείλη του για να μην ξεσπάσει σε κλάματα μπροστά μου. «Δεν μπορώ να κάνω τις ασκήσεις». «Τότε άσε με να σε βοηθήσω». Κούνησε 2-3 φορές το κεφάλι χωρίς να με κοιτάξει. «Όχι, είναι εντελώς ανώφελο. Ο δάσκαλος το καταλαβαίνει αν δεν τις κάνω μόνος μου». Το κοιτούσα ενώ έσφιγγε τα δόντια και απελπιζόταν. Υπήρξε μια μεγάλη σιωπή. «Στο χωριό μου είπαν ότι υπάρχει μόνο πρωινό σχολείο», ψέλησα χαμηλόφωνα, απότομα. Το παιδί σήκωσε το πρόσωπο προς το μέρος μου και είπε: «Εκείνο είναι για τα άλλα παιδιά». Και με κοίταξε με τα ορθά ανοιχτά στρογγυλά μάτια του. «Τα άλλα παιδιά, ποια παιδιά?» Δίστασε κάπως προτού απαντήσει. «Τα ζωντανά παιδιά». «Τι κόσμος είναι αυτός?» σκεφτόμουν κοιτώντας τα παιδιά που προχωρούσαν μόνα τους στο σκοτάδι, με τα γυμνά ποδαράκια τους που ξεπρόβαλαν από τις ποδίτσες και με τους χαρτοφυλακές τους. Όπου ενώ όλοι κοιμούνται, υπάρχουν νεκρά παιδιά που βγαίνουν σιωπηλά από τα εσπερινά σχολεία μόνα τους και κανείς δεν το ξέρει, κανείς δεν τα βλέπει. Δεν βρίσκουν κανέναν να στέκεται μπροστά στην είσοδο. Δεν σηκώνουν ούτε τα μάτια στο σκοτάδι, αφού ξέρουν ότι κανείς δεν τα περιμένει. Φεύγουν μόνα τους, ποιος ξέρει πού. Εκείνο το παιδί τώρα
θα διασχίσει το έρημο χωριό, θα πάρει τον μικρό ανηφορικό δρόμο που φτάνει ως την αρχή της κορυφογραμμής, μετά το άλλο στενότερο μονοπάτι που το έχουν κατακυριεύσει η βλάστηση και η βάτη και που ανηφορίζει μες στο δάσος, θα φτάσει στη βαθιά νύχτα, στο σκοτάδι μόνο του, ως το μικρό του σπίτι και θα ανάψει εκείνο το φωτάκι. Τι θλίψη προκαλούν τα νεκρά παιδιά όταν βγαίνουν έτσι από τα σκοτεινά σχολεία τη νύχτα μόνα τους. Έπειτα όμως την ίδια θλίψη δεν προκαλούν και τα ζωντανά παιδιά.

Δεν ξέρω για πόση ώρα μείναμε καθιστεί μπροστά στο τζάκι ο ένας πλάι στον άλλον, γιατί μπορείς να κοιτάζεις τη φωτιά επί ώρες, χωρίς ποτέ να κουράζεσαι. Δεν μένει ποτέ ακίνητη. Τα κλαδάκια κροταλίζουν, σπάζουν. Για μια στιγμή φαίνεται ο πειρακτωμένος μικρός σκελετός τους, ενώ η φλόγα ανεβαίνει ψηλά. Αρχίζει να δαγκώνει τα εσωτερικά μέρη των μεγαλύτερων κομματιών ξύλου με εκείνο το θόρυβο που μοιάζει σαν αναστεναγμός. Αλλάζει διαρκώς χρώμα, γίνεται γαλάζια μέχρι και πράσινη. Ενώνεται σαν μεγαλύτερη σπήρα με άλλες μικρές φλόγες που υψώνονται εδώ και εκεί από το σωρό, ξεκινώντας από κάτω, σιρίζοντας, εκτοξεύοντας ξαφνικά σμήνη από σπίθες μακριά, σαν από έκρηξη. Κάθε τόσο τραβιόμασταν προς τα πίσω με το κεφάλι για να μην φτάσουν οι σπίθες στο πρόσωπό μας. Τώρα η φωτιά έβγαζε ένα δυνατό θόρυβο. Είχε ήδη τυλίξει ολόκληρο το σωρό, σαν να ήθελε να τον ξεριζώσει. Οι φλόγες ορμούσαν στη διέξοδο του καπναγωγού. Εν τω μεταξύ απ' έξω, ψηλότερα, μια καμινάδα κάπνιζε από μόνη της στη μύτη της έρημης κορυφογραμμής μες στο δάσος. Σηκωνόμασταν χωρίς να λέμε τίποτα, όταν ένα κούτσουρο έπεφτε και έπνιγε τη φλόγα και το πιάναμε με δύο δάχτυλα εκεί όπου το ξύλο δεν ήταν ακόμη καμένο ή με τις τσιμπίδες για να ξαναφτιάξουμε το σωρό και να δημιουργήσουμε κενά όπου η φωτιά θα μπορούσε να βρει οξυγόνο και να ανατροφοδοτηθεί. Προσθέταμε κι άλλα κούτσουρα, μόλις τα πρώτα καταναλώνονταν και οι φλόγες χρειάζονταν καινούρια τροφή. Το παιδί με έναν τρόπο και εγώ με έναν άλλο, γιατί ο καθένας είχε διαφορετικό τρόπο να μιλάει με τη φωτιά. Μετά γυρνούσαμε να καθίσουμε στις καρέκλες και να κοιτάξουμε σιωπηλά εκείνη τη μικρή πυρκαγιά. Υπήρχε μια ωραία θαλπορή. Τα τζάμια έσταζαν από τους υδρατμούς. Διέκρινα κοντά μου το κεφάλι του παιδιού, ελαφρά γερμένο μπροστά. Το πρόσωπό του φωτισμένο από τη λάμψη που ερχόταν από το τζάκι, προσιλωμένο με τα μεγάλα μάτια του στη φλόγα. Μείναμε για πολλή ώρα ο ένας κοντά στον άλλο χωρίς να μιλάμε, ενώ η θαλπορή όλο και μεγάλωνε στο μικρό δωμάτιο. Η ώρα περνούσε. Άρχιζε να σκοτεινιάζει. Μέχρι που κάθε τόσο μου φαινόταν ότι αποκοιμιόμουν για λίγο μπροστά στη φωτιά που συνέχιζε να καίει και άλλα τμήματα του ξύλου και του κόσμου πάνω από τα μεγάλα κάρβουνα που τρεμόπαιζαν στο ημίφος. «Γιατί τακτοποιείς το σπιτάκι?» θυμήθηκα ξαφνικά να το ξαναρωτήσω, ξυπνώντας από ένα σύντομο λίθαργο κατά τη διάρκεια του οποίου συνέχιζα να βλέπω τα πάντα. Το παιδί έμεινε σιωπηλό, να κοιτάζει τη φωτιά. «Για ποιον είναι το σπιτάκι που τακτοποιείς?» ξαναρώτησα ρηγώντας. «Για σένα», μου απάντησε.

Τι συμβαίνει? Ακούγονται χτυπήματα. Μακρινά όμως, μακρινά. Τα ακούω για πολλή ώρα από εκεί που βρίσκομαι. Μα πού βρίσκομαι? Γιατί δεν μπορώ να ξυπνήσω? Πέρασε κάποια ώρα. Ακούγονται ακόμη εκείνα τα χτυπήματα. Κάποιος χτυπάει την πόρτα του σπιτιού μου. Από μακριά όμως. Από πολύ μακριά. Ποιος είναι αυτός που χτυπάει τόσο δυνατά την πόρτα του σπιτιού μου? Φοβάμαι, αλλά δεν μπορώ να κουνηθώ. Δεν μπορώ να ξυπνήσω. Γιατί δυσκολεύομαι τόσο πολύ να ξυπνήσω? Από κοιμιά με πάλι, παρότι ήδη κοιμόμουν και άκουγα στον ύπνο το θόρυβο από τα χτυπήματα. Πάλι και πάλι, εκείνα τα τρομακτικά χτυπήματα φτάνουν ως εδώ από μακριά, από πολύ μακριά. Τι φόβος. Όλα είναι σκοτεινά, είναι μαύρα. Κι όμως τα χτυπήματα ακούγονται ακόμη, πιο δυνατά, όλο και πιο δυνατά. Κάποιος δεν κουράζεται καθόλου να χτυπάει την πόρτα του σπιτιού μου, τόσο μακριά. Θα ήθελα να προσπαθήσω να ξυπνήσω αν κοιμάμαι, για να σηκωθώ και να πάω να ανοίξω. Μα δεν τα καταφέρνω. Συνεχίζω να κοιμάμαι και να ακούω εκείνα τα μακρινά χτυπήματα μέσα στον ύπνο. Επίσης ακούγεται μια φωνή τώρα που φωνάζει. Φωνάζει να ανοίξω. Ανοίγω τα μάτια. Ίσως όμως τα είχα ήδη ανοιχτά. Δεν ξέρω αν ακόμη κοιμάμαι ή αν είμαι ξύπνιος. Μου φαίνεται ότι σηκώνω το κεφάλι από το μαξιλάρι, ότι προσπαθώ να σηκωθώ από το κρεβάτι. Κοιτάζω τριγύρω. Ακόμη αποκοιμισμένος, ζαλισμένος. Απλώνω το χέρι προς το κομωδίνο. Ανάβω το φως, αλλά δεν βλέπω. Δεν φαίνεται τίποτα. Προσπαθώ να σηκωθώ, να καθίσω. Ψηλαφώ το κρεβάτι, την καρέκλα πλάι στο κρεβάτι, ενώ από μακριά, από πολύ μακριά, εξακολουθούν να φτάνουν οι θόρυβοι από τα χτυπήματα και οι φωνές. Αισθάνομαι κάτω από τα δάχτυλά μου το κουβαριασμένο κοντό παντελονάκι. Το φοράω, όρθιος πάνω στις παγωμένες σανίδες του πατώματος, στηριγμένο στον τοίχο με το χέρι για να μην πέσω. Φοράω και τις κάλτσες, τα παπούτσια. Ακόμη αποκοιμισμένος, ζαλισμένος. Κάνω μερικά βήματα προς την ξύλινη σκάλα. Αρχίζω να κατεβαίνω, πολύ σιγά. Ένα βήμα μετά το άλλο, γιατί τα πόδια μου είναι μικρά και τα σκαλοπάτια ψηλά, πολύ ψηλά. Είμαι στην κουζίνα. Πάω προς την πόρτα, περπατώντας το φρεσκοπλημένο πάτωμα. Ενώ συνεχίζουν να ακούγονται εκείνες οι φωνές, εκείνα τα χτυπήματα, όλο και πιο κοντά. Διακρίνω γύρω μου, έστω κι αν μου φαίνεται πως δεν βλέπω τίποτα, το τακτοποιημένο τραπέζι, τα μάτια στο κουζινάκι, τα γυαλισμένα πόμολα, το καθαρό τζάκι. Φτάνω επιτέλους στην πόρτα. Την ανοίγω. Ανοίγω και τα ξύλινα φύλλα που τραντάζονται από τα χτυπήματα. Ένας άντρας βρίσκεται μπροστά μου. Σταματάει ξαφνικά όταν με βλέπει. Σταματάω κι εγώ. Κατέβασε την κουκούλα του αντιανεμικού μπουφάν, τίναξε με το χέρι το χιόνι από τους ώμους. «Γιατί έκανες τόση ώρα για να ανοίξεις?» με ρωτάει. «Δεν μπορούσα να ξυπνήσω». Με κοιτάζει. Τον κοιτάζω κι εγώ. «Τι συνέβη?» με ρωτάει πάλι χαμηλόφωνα με μία ανάσα. «Αυτοκτόνησα». Εκείνος συνεχίζει να με κοιτάζει με ορθά ανοιχτά μάτια, σιωπηλός. «Έλα», μου λέει ξαφνικά. «Μα είναι βαθιά νύχτα, έχει χιονωθεί, έλα». «Έλα». «Μα δεν φαίνονται πια τα μονοπάτια, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά, δεν φαίνεται τίποτα». «Έλα». Του δίνω το χεράκι. Το παίρνει με το μεγάλο χέρι του. «Πού πάμε?» τον ρωτάω. «Δεν ξέρω», απαντά.

Ποιος ξέρει γιατί τα πράγματα κατέληξαν έτσι σε αυτόν τον κόσμο. Να είναι έτσι παντού, στη σωρία από φωτάκια που τρυπούν το σκοτάδι, τούτη την κρύα νύχτα και στο πιο βαθύ σκότος. Κι εγώ, εδώ, καθισμένος σε αυτή τη σιδερένια καρέκλα που βυθίζεται όλο και περισσότερο στο έδαφος, σε τούτο το ξένο μέρος, έξω από τον κόσμο, σε παρόμοια απόσταση από τα πάντα και από το χώρο και από το χρόνο και από τη ζωή μου και από το θάνατό μου. Καμιά φορά σκέφτομαι πως δεν υπάρχουν πια ζωντανοί στον υπόλοιπο κόσμο. Μα υπάρχουν. Διότι σήμερα το απόγευμα, ενώ είχε ακόμη φως, σηκώνοντας ξαφνικά τα μάτια, είδα ότι το διαυγές γαλάζιο το διαπερνούσε απ' άκρη σ' άκρη μια ολόησια λευκή λωρίδα που εκτινόταν στον ουρανό, σχεδιασμένη από ένα αεροπλάνο τόσο μακρινό ώστε δεν ακουγόταν ούτε καν ο βόμβος μέσα στην απεραντοσύνη του χώρου.

Αντώνιο Μορέσκο, το φωτάκι. Ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Καστανιώτη στα ελληνικά, μετάφραση Μαρία Φραγκούλη. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Η Ρούλα Αρβανιτίδου φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Ημίφος κολάσεως.
1: Ηρεμία. Ναι. Υποθέτω κάποιο είδος ηρεμίας. Κι όλος αυτός ο πόνος, λες και δεν υπήρχε ποτέ.
2: Παράτησέ με, όπως στην Αγκαρία. Φύγε. Πήγαινε να βρεις να πιλατεύεις και να βασανίζεις καμιά άλλη. Άλλα πάλι.
0: Ξεφορτώσουμε. Ξεφορτώσουμε.
1: Θα έρθει. Πρέπει να έρθει. Δεν υπάρχει μέλλον σε αυτή την ιστορία.
2: Αλλά πάλι, τα πράγματα μπορεί να χειροτερέψουν. Υπάρχει και αυτός ο φόβος.
1: Μα βέβαια. Τώρα ξέρω.
0: Μήπως είναι επειδή δεν λέω την αλήθεια. Αυτό είναι. Ότι κάποια μέρα κάπως μπορεί να πω την αλήθεια επιτέλους. Και έπειτα δεν θα υπάρχει πια φως. Δεν θα υπάρχει πια φως για την αλήθεια.
2: Μπορεί να θυμώσεις και να με απαρνηθείς ολότελα. Έτσι δεν είναι?
1: Τώρα ξέρω. Όλο αυτό ήταν απλώς παιχνίδι. Και όλα αυτά. Πότε όλο αυτό?
0: Αυτό είναι όλο?
2: Έτσι δεν είναι?
1: Όλο αυτό. Πότε όλο αυτό θα είναι πια απλώς ένα παιχνίδι?
0: Δεν μπορώ να κάνω τίποτα για κανέναν. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Επομένως, θα πρέπει να έχω κάτι να πω. Πώς μπορεί να δουλεύει ακόμα το μυαλό?
3: Το τρίτο θέατρο.
4: Στερεοφωνικά.
3: Το τρίτο θέατρο.
4: Στερεοφωνικά.
3: Το τρίτο θέατρο.
4: Στερεοφωνικά.
3: Το τρίτο θέατρο.
4: Στερεοφωνικά.
3: Το τρίτο θέατρο.
5: Από το τρίτο θέατρο θα ακούσετε απόψε «Το έργο» ή «Το τέλος του παιχνιδιού».

0: Όντως περίεργο. Το σκοτάδι υπέροχο. Και όσο σκοτεινιάζει τόσο χειρότερα. Μέχρι να γίνει πίσα. Έπειτα είναι εντάξει για την ώρα. Αλλά θα έρθει. Θα έρθει η στιγμή. Αυτό είναι εκεί. Θα το δεις. Ξεκουμπήσου, άσε με στην ησυχία μου. Σκοτάδι. Ηρεμία. Παντού.
1: Ναι. Ίσως. Μια περαστική σκιά. Υποθέτω μπορεί να πουν μερικοί. Κακόμοιρο. Μια περαστική σκιά μόνο. Μια σκιά. Στο κεφάλι. Μόνο μια σκιά. Αλλά αμφιβάλλω. Όχι ακριβώς. Είμαι εντάξει προς το παρόν. Κάνω ό,τι μπορώ.
2: Ναι. Ηρεμία. Κάποιος θα υπέθεται. Έξω όλος ο πόνος. Όλος σαν... να μην υπήρχε ποτέ. Θα ξανάρθει. Παρτών. Είναι παράλογο, το ξέρω. Εντελώς. Κάποιος θα υπέθεται...

0: καθόμουν και έραβα δίπλα στο ανοιχτό παράθυρο, όρμησε μέσα φωνάζοντας: «Παράτα τον, είναι δικός μου». Στις φωτογραφίες φαινόταν πολύ πιο όμορφη. Βλέποντάς την τώρα για πρώτη φορά, κατάλαβα γιατί προτίμησε εμένα.
1: Δεν είχαμε πολύ καιρό μαζί όταν το ψηλιάστηκε. «Παράτησε αυτή την πόρνη», είπε. «Είδα αλλιώς θα κόψω το λαιμό μου». Παρδόν. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε? Ήξερα ότι δεν είχε αποδείξεις. Κι έτσι της είπα ότι δεν είχα ιδέα για τι πράγμα μιλούσε.
0: «Τι μου λες τώρα», είπα ενώ έραβα. «Κάποιον δικό σου. Να παρατήσω ποιον?» «Όταν μυρίζω, μυρίζω εσένα», μου φώναξε. «Βρωμάει σαν πόρνη».
2: Αν και του είχα βάλει ένα πρώτης τάξεως άντρα να τον παρακολουθεί για μερικούς μήνες, ούτε ίχνος αποδείξεως δεν βρέθηκε. Και δεν υπήρχε αμφιβολία ότι συνεχίζει να είναι επιμελής, όσο δεν ήταν ποτέ. Αυτό και ο τρόμος του για την απλώς πλατωνική του διάθεση με έκαναν μερικές φορές να αναρωτιέμαι αν τον κατηγορούσα άδικα. Ναι.
1: «Τι έχεις και παραπονιέσαι», είπα. «Σ' έχω μήπως παραμελήσει? Πώς θα ήταν δυνατό να είμαστε όπως είμαστε αν υπήρχε κάποια άλλη γυναίκα στη ζωή μου? Επειδή την αγαπούσα όπως την αγαπούσα με όλη μου την καρδιά, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο από το να τη λυπάμαι».
0: Επειδή κατάλαβα ότι είχε άγριες διαθέσεις, φώναξα τον Έρσκιν και την έβγαλε έξω. Τα τελευταία της λόγια φεύγοντας, καθώς εξάλλου θα μπορούσε να το διαβεβαιώσει, αν ζει ακόμα και δεν το έχει ξεχάσει, πηγαίνω ερχόμενος ανά τον κόσμο, βάζοντας ανθρώπους μέσα, βγάζοντας ανθρώπους έξω. Ήταν τέτοια ώστε να αφαιθεί να εννοηθεί ότι θα με έκανε κομματάκια. Ομολογώ πως όλη αυτή η ιστορία με αναστάτωσε εκείνη την εποχή.
1: Δεν είχε πιστεί. Ίσως να ήξερε κάτι. «Όταν σε μυρίζω, μυρίζω εκείνη», μου έλεγε συνεχώς. Δεν μπορούσα να της απαντήσω. Έτσι την έπαιρνα στα χέρια μου και της ορκιζόμουν ότι δεν μπορούσα να ζήσω χωρίς αυτήν. Το εννοούσα. Ναι, είμαι σίγουρος ότι το εννοούσα. Το δέχτηκε.
2: Από αυτά μπορεί κανείς να καταλάβει την έκπληξή μου όταν ένα ωραίο πρωί εκεί που καθόμουν, ήρεμα στην τραπεζαρία, γλίστρησε μέσα στο δωμάτιο. Έπεσε στα γόνατά του μπροστά μου. Έχωσε το πρόσωπό του στα πόδια μου και ομολόγησε.
1: Έβαλε ένα λαγωνικό να με παρακολουθεί. Είχα δύο κουβέντες μαζί του. Ήταν πανευτυχής με τα έξτρα χρήματα που του προσέφερα.
0: «Και γιατί δεν φεύγεις», του είπα, όταν άρχισε να παραπονιέται για τη ζωή που έκανε στο σπίτι του. «Είναι ολοφάνερο ότι δεν υπάρχει τίποτα μεταξύ σας πια. Ή κάνω λάθος?»
2: «Ομολογώ ότι στην αρχή παραξενεύτηκα. Τι άντρας, Θεέ μου».
0: «Δεν υπάρχει τίποτα μεταξύ μας», μου είπε. «Τι νομίζεις, ότι είμαι καμιά μηχανή? Και φυσικά, μαζί του δεν υπάρχει φόβος για πνευματικές καταστάσεις». «Τότε λοιπόν γιατί δεν φεύγεις», του είπα. «Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν ο μόνος λόγος που ζει μαζί της είναι μόνο και μόνο τα λεφτά».
1: Το επόμενο γεγονός ήταν η σκηνή μεταξύ τους. «Δεν μπορώ να ανεχθώ πια την παρουσία της εδώ μέσα», μου είπε, απειλώντας ότι θα με σκοτώσει. «Θα έπρεπε να φαινόμουν αρκετά δύσπιστος». «Ρώτα τον Έρσκιν», μου είπε, «αν δεν με πιστεύεις». «Ναι, αλλά τελικά με απείλησε ότι θα σκότωνε τον εαυτό της». «Και όχι εσένα», μου είπε. «Όχι», της είπα, «τον εαυτό της». Διασκεδάσαμε στην προσπάθεια να φανταστούμε την εικόνα.
2: Έπειτα το συγχώρησα για χάρη της αγάπης. Πρότεινε ένα μικρό ταξιδάκι για να γιορτάσουμε στη Ριβιέρα. Ή ίσως στις αγαπημένες μας Καναρίους νήσους. Φαινόταν χλωμός, αδύνατος. Αλλά αποκλειόταν εκείνο τον καιρό. Επαγγελματικές υποχρεώσεις.

0: Ξαναήρθε, περαστική, ολογλύκα, γλύφοντας τα χείλη της. Κακόμοιρο πλάσμα. Λίμαρα τα νύχια μου δίπλα στο ανοιχτό παράθυρο. Μου τα είπε όλα, μου είπε. Ποιος είναι αυτός, είπα εγώ λιμάροντας τα νύχια μου. Και τι είπε. Καταλαβαίνω το μαρτυριό σου, μου είπε. Και πέρασα να σου πω ότι δεν σου κρατάω κακία. Κάλεσα τον Έρσκιν.
1: Έπειτα φοβήθηκα και αντιμετώπισα το όλο πράγμα πιο ήρεμα. Φαινόταν όλο και πιο απεγνωσμένη. Είχε ένα ξηράφι στην τσάντα με τα καλλιντικά της. Οι μοιχοί προειδοποιούν. Ποτέ δεν παραδέχονται.
2: Όταν πια είχα ικανοποιηθεί, είχα ήδη τελειώσει. Πήγα, έριξα μια χέρια κακή ματιά. Στυφή, σκέτη. Τι της βρήκε τη στιγμή που είχε μένα.
0: Όταν ήρθε, το είχε ήδη αποφασίσει. Ένιωσα το κορμί μου νεκρό. Άρχισε και μου έλεγε γιατί έπρεπε να της το πει. Ότι ήταν πολύ επικίνδυνη και τα λοιπά. Όλα αυτά έλεγαν ότι είχε ξαναγυρίσει σε αυτήν. Είχε ξαναγυρίσει σε αυτήν.
2: Πρόσωπο σαν μπουτίνγκα μπρισμένο. Με μαύρα στίγματα. Λιπόσαρκο στόμα, σαγόνια. Λαιμό ανύπαρκτο. Αν άρεσε σε κανένα, θα μπορούσε.
0: Μιλούσε ακατάπαυστα. Και η γλώσσα του θέριζε. Θέριζε τα πάντα. Τον σταμάτησα και του είπα ότι κι αν αισθάνομαι, ό,τι κι αν αισθάνομαι, δεν έχω χαζές απειλές να του προσφέρω. Και ότι δεν τρέφω παρόλα αυτά ιδιαίτερα καλά συναισθήματα για εκείνη. Για μερικά λεπτά κάθισε και σκέφτηκε αυτά που του είπα.
2: Πόδια χωριάτη.
1: Όταν την ξαναείδα, ήξερε ήδη. Ήταν σε άθλια κατάσταση. Πάρ' το. Κάποιος χαζός έκοβε γρασίδι. Μια μικρή ανατριχίλα έπειτα από άλλη μία. Το πρόβλημα ήταν πώς να την πείσω ότι όλα αυτά δεν σήμαιναν αναβίωση στενής σχέσεως. Θα μου ήταν αδύνατον. Ίσως κάτι να ήξερα. Κι έτσι την πήρα στην αγκαλιά μου και της είπε ότι δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτήν. Δεν πιστεύω ότι θα μπορούσα.
0: Η μόνη λύση ήταν να φύγουμε μαζί. Ορκίστηκε ότι θα το έκανε μόλις τακτοποιούσε τις υποθέσεις του. Εν τω μεταξύ έπρεπε να συνεχίσουμε όπως πριν. Με αυτό ήθελε να πει όσο καλύτερα μπορούσαμε.
2: Κι έτσι ήταν πάλι δικός μου. Δικός μου όλος. Ήμουνα πάλι ευτυχισμένη. Τραγουδούσα από τη χαρά μου. Ο κόσμος.
1: Στο σπίτι ήταν όλο μέλι γάλα. Καινούργια ζωή και τα περασμένα περασμένα. Συνάντησα την πρώην μετρέσα σου, μου είπε ένα βράδυ στο μαξιλάρι. Την έχεις ξεχάσει πια. Είσαι αρκετά απρεπής, σκέφτηκα. Και βέβαια την έχω ξεχάσει, αγάπη, μου είπα. Και βέβαια την έχω ξεχάσει. Θεέ μου, τι βρώμικες γυναίκες που υπάρχουν. Στο χρωστό χάρη, αγγελέ μου, είπα.
2: Έπειτα άρχισα πάλι να τη μυρίζω στο σώμα μου. Ναι.
0: Είχα προετοιμάσει τον εαυτό μου όταν κάποτε σταμάτησε να έρχεται. Αρκετά.
1: Τελικά, όλη αυτή η ιστορία ήταν πολύ απλούστατα. Δεν άντεχα άλλο.
2: Πριν μπορέσω να κάνω οτιδήποτε, είχε εξαφανιστεί. Αυτό έλεγε ότι νίκησε. Η βρώμα. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Έμεινα έτσι κατάπληκτη για ολόκληρες εβδομάδες. Έπειτα πήγα στο σπίτι της ήταν θεόκλειστο και εγκαταλελειμμένο. Γκρίζο, με παγωμένη δροσιά.
1: Απλώς, δεν άντεχα πια.
0: Έκανα ένα δέμα με τα ρούχα του και τάκαψα. Ήταν Νοέμβριος μήνας και η φωτιά έκαιγε. Όλη νύχτα τα μύριζα καθώς καιγόντουσαν.
2: Έλεος. Έλεος.
0: Να πεις ότι είμαι.
1: Όταν αρχικά αυτή η αλλαγή... Όταν αρχικά έγινε αυτή η αλλαγή... Ευχαριστούσα το Θεό. Σκέφτηκα. Έγινε. Υπόθηκε. Τώρα όλα μπήκαν στο δρόμο τους.
2: Έλεος. Έλεος. Γλώσσα κρεμασμένη ακόμα από το έλεος. Θα έρθει. Δεν με έχεις δει. Αλλά θα με δεις. Και έπειτα θα έρθω.
0: Να πω ότι δεν είμαι απογοητευμένη. Όχι. Είμαι. Ανυπομονούσα για κάτι καλύτερο. Πιο ξεκούραστο.
2: Ή θα πλήττεις μαζί μου. Ξεκουμπήσου.
1: Κάτω. Τα πάντα πάνε προς τα κάτω. Βυθίζονται στο σκοτάδι. Έρχεται η ηρεμία, σκέφτηκα. Έπειτα από όλα αυτά, επιτέλους είχα δίκιο. Έπειτα από όλα αυτά. Ευχαρίστησα το Θεό όταν αρχικά έγινε αυτή η αλλαγή.
0: Λιγότερη σύγχυση, λιγότερο κομφούζιο. Τελικά, προτιμώ αυτό παρά όπως ήταν πριν. Σίγουρα. Τουλάχιστον τώρα υπάρχουν μερικές στιγμές που υποφέρονται.
1: Σκέφτηκα.
0: Όταν βγαίνεις και όταν βγαίνω. Κάποια μέρα θα με βαρεθείς και θα φύγεις για πάντα.
2: Η μύφος κολάσεως.
1: Ηρεμία. Ναι. Υποθέτω. Κάποιο είδος ηρεμίας. Κι όλος αυτός ο πόνος, λες, και δεν υπήρχε ποτέ.
0: Παράτησέ με όπως την Αγκαρία. Φύγε. Πήγαινε να βρεις να πιλατεύεις και να βασανίζεις καμιά άλλη. Άλλα πάλι.
2: Ξεφορτώσουμε. Ξεφορτώσουμε.
1: Θα έρθει. Πρέπει να έρθει. Δεν υπάρχει μέλλον σε αυτή την ιστορία.
0: Αλλά πάλι... Τα πράγματα μπορεί να χειροτερέψουν. Υπάρχει και αυτός ο φόβος.
1: Μα βέβαια. Τώρα ξέρω.
2: Μήπως είναι επειδή δεν λέω την αλήθεια. Αυτό είναι. Ότι κάποια μέρα κάπως μπορεί να πω την αλήθεια επιτέλους. Και έπειτα δεν θα υπάρχει πια φως. Δεν θα υπάρχει πια φως επιτέλους για την αλήθεια.
0: Μπορεί να θυμώσεις και να με απαρνηθείς ολότελα. Έτσι δεν είναι?
1: Τώρα ξέρω. Όλο αυτό ήταν απλώς παιχνίδι. Και όλα αυτά. Πότε όλο αυτό?
2: Αυτό είναι όλο.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Όλο αυτό. Πότε όλο αυτό θα είναι πια απλώς ένα παιχνίδι?
2: Δεν μπορώ να κάνω τίποτα για κανέναν πια. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Επομένως, θα πρέπει να έχω κάτι να πω. Πώς μπορεί να δουλεύει ακόμα το μυαλό?
0: Αλλά αμφιβάλλω. Δεν θα μπορούσε να είναι κάπως σαν εσένα. Και πρέπει να ξέρεις ότι κάνω ό,τι μπορώ. Ή δεν το ξέρεις?
1: Ίσως και να έχουν γίνει φίλες. Ίσως ο πόνος.
2: Αλλά έχω πει ό,τι μπορούσα. Ό,τι με άφησες να πω. Ότι...
1: Ίσως ο πόνος να έφερε κοντά τη μία στην άλλη.
0: Χωρίς αμφιβολία κάνω το ίδιο λάθος. Όπως τότε που ο ήλιος ήταν αυτός που έλαμε. Το να προσπαθώ να βγάλω νόημα από κάτι που πιθανόν να μην έχει.
1: Ίσως έχουν συναντηθεί και είναι καθισμένες πίνοντας τσάι. Εκείνο το πράσινο τσάι που και οι δυο τους λατρεύουν. Χωρίς γάλα ή ζάχαρη. Ούτε καν λίγο λεμόνι.
0: Μ' ακούς? Μ' ακούει κανείς? Με βλέπει κανείς? Νοιάζεται κανείς για μένα? Καθόλου?
1: Ούτε καν λίγες σταγόνες από...
2: Μήπως θα έπρεπε να κάνω κάτι άλλο με το πρόσωπό μου, εκτός από το να προφέρω, να θρηνώ?
0: Μήπως είμαι απαγορευμένη, αναρωτιέμαι? Δεν είναι αναγκαίο, τώρα πια που ο κίνδυνος έχει περάσει. Εκείνο το κακόμοιρο το πλάσμα. Η φωνή της είναι ακόμα στα αυτιά μας.
2: Το κακόμοιρο το πλάσμα. Να δαγκώσω τη γλώσσα μου και να την καταπιώ. Ή μήπως να τη φτύσω. Α, κάτι τέτοιο θα σε καθησύχαζε? Πώς δουλεύει το μυαλό ακόμα, ώστε να είναι σίγουρο?
1: Συναντήθηκαν και κάθονται τώρα στο ένα από τα δύο αγαπημένα παλιά καφενεδάκια. Τώρα στο άλλο. Μοιράζονται τη λύπη τους και συγκρίνουν ευτυχισμένες αναμνήσεις.
2: Να μπορούσα να σκεφτώ. Δεν υπάρχει λογική σε όλο αυτό. Καμιά, οποιαδήποτε.
0: Δεν μπορώ. Αυτό το κακόμοιρο πλάσμα που προσπαθεί να σε δελεάσει. Τι να απόγεινε άραγε, ποιος ξέρει. Η φωνή της είναι ακόμα μέσα στα αυτιά μας.
2: Κακόμοιρο πλάσμα.
1: Εγώ πάντως, πάντα προτιμούσα τη μάρκα Λίπτον.
2: Και όλο αυτό πέφτει. Έχει πέσει όλο από την αρχή. Στο κενό. Τίποτα δεν ζητάει κανείς. Κανείς δεν μου ζητάει τίποτα πια.
0: Μπορεί και να με λυπόντουσαν αν με βλέπανε ποτέ. Αλλά ποτέ δεν θα λυπόντουσαν όσο τους λυπάμαι εγώ.
2: Δεν μπορώ.
0: Φιλώντας τα ξινά φιλιά τους.
1: Τις λυπάμαι ούτως ή άλλως. Ναι. Εν συγκρίση με τη δική μου μοίρα. Ας είναι ευτυχισμένες και...
2: Δεν μπορώ. Δεν το αντέχει ο νους. Θα έπρεπε να φύγει. Ναι.
1: Τις λυπάμαι.
0: Τι κάνει κανείς όταν βγαίνει έξω? Κοσκινίζει?
1: Μήπως κρύβω κάτι? Μήπως έχω χάσει?
2: Είχε τους τρόπους της. Μ' αρέσει. Αν και έζησε σαν γουρούνι.
0: Σαν να κυλά σε ένα μεγάλο κύλινδρο. Μια κάποια καυτερή μέρα. Η ένταση να τον κάνεις να κινηθεί. Η ορμή της κινήσεως. Σήκωσέ το. Και προσπάθησε από την αρχή.
1: Μήπως έχεις χάσει αυτό που θέλεις? Γιατί να βγω έξω? Γιατί να βγω?
0: Κι εσύ ίσως να με λυπάσαι και να σκέφτεσαι. Κακόμοιρο πλάσμα. Χρειάζεται λίγη ξεκούραση.
2: Ίσως να τα έχεις πάρει και να ζουν κάπου μακριά. Κάπου κατά τον ήλιο.
1: Γιατί να κατεβώ? Γιατί να μην...
0: Δεν ξέρω.
2: Ίσως να κάθεται κάπου κοντά στο ανοιχτό παράθυρο με χέρια σταυρωμένα στην ποδιά της, κοιτάζοντας κάτω μακριά τις ελιές.
1: Γιατί με άγριο κοιτάς συνεχώς χωρίς σταματημό? Μπορεί να εκνευριστώ και... και ξεσπάσω επάνω σου. Πα...
0: Όχι.
1: Το.
2: Κοιτάζοντας κάτω μακριά τις ελιές, έπειτα τη θάλασσα, αναρωτώντας τι μπορεί να είναι αυτό που τον κάνει να κρυώνει όλο και περισσότερο. Σκιά που καλύπτει σιγά σιγά κρυφά τα πάντα, σέρνοντας, ναι.
1: Το να σκεφτείς ότι δεν ήμασταν ποτέ μαζί.
0: Μήπως δεν είμαι ήδη λίγο αναστατωμένη?
2: Κακόμοιρο πλάσμα. Κακόμοιρα πλάσματα.
1: Ποτέ δεν περπατήσαμε μαζί κάποιο πρωινό του Μάη. Ο πρώτος που θα ξυπνήσει, θα ξυπνήσει και τους άλλους δύο. Έπειτα μέσα σε ένα μικρό καραβάκι.
2: Μετάνοια, ναι. Μέσα από τη στενοχώρια. Εξιλέωση. Ο ένας υπέκυψε, αλλά όχι. Φαίνεται ότι ούτε αυτό έχει σημασία.
0: Λέω, μήπως δεν είμαι ήδη λίγο αναστατωμένη? Ούτε και λιγάκι. Αμφιβάλλω.
1: Ένα μικρό καραβάκι.
2: Σιωπή και σκοτάδι. Αυτά μόνο πόθησα. Και εδώ που τα λέμε, έχω κάμποσο και από τα δυο. Και τα δυο σαν να είναι ένα πράγμα. Μάλλον θα ήταν κακία να ζητήσω περισσότερο.
1: Ένα μικρό καραβάκι στο ποτάμι. Εγώ να ξεκουράζομαι στα κουπιά μου. Αυτές να ξαπλώνουν οχυλικά στα μαξιλάρια της πρίμης. Πανιά. Και να πηγαίνουμε. Τι ωραίες φαντασίες.
2: Η μύφος κολάσεως.
0: Μια σκιά πέρασε. Από το κεφάλι. Μόνο μια σκιά. Αμφιβάλλω.
1: Δεν φερθήκαμε πολιτισμένα.
2: Να πεθαίνεις για σκοτάδι. Και όσο πιο σκοτεινά τόσο το χειρότερο. Περίεργο.
1: Τι ωραίες φαντασίες. Έπειτα. Και τώρα...
0: Αμφιβάλλω.
2: Ναι. Και όλο αυτό το πράγμα εκεί να σε κοιτάζει επίμονα. Στο πρόσωπο. Θα το δεις. Ξεφορτώσουμε. Ή πλήξε.
1: Και τώρα που είσαι τίποτα άλλο παρά ένα μάτι που κοιτάει στο πρόσωπό μου. Πού και πού.
2: Πλήξε, επειδή παίζεις μαζί μου. Ξεφορτώσουμε. Ναι.
1: Κοιτάς να βρεις κάτι μες στο πρόσωπό μου. Κάποια αλήθεια μες στα μάτια μου. Ούτε καν αυτό. Τίποτα άλλο παρά ένα μάτι. Όχι νους. Ανοίγεις και κλείνεις. Είμαι για... να με βλέπουν.
2: Ναι. Περίεργο και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι. Ίσως και τα λοιπά.
1: Ναι. Ήρεμα. Και τα λοιπά, και τα λοιπά. Είμαι για να με βλέπουν.
3: Του είπα παράτα την.
0: Ένα πρωί εκεί που καθόμουν.
1: Δεν είμαστε πολύ καιρό μαζί. Δεν είμαστε πολύ καιρό μαζί.

Από το τρίτο θέατρο ακούσατε «Το έργο» ή «Το τέλος του παιχνιδιού» του Σάμιουελ Μπέκετ. Έλαβαν μέρος με τη σειρά που ακούστηκαν Όλγα Τουρνάκη, Άννα Γεραλή, Γιώργος Τσιτσόπουλος. Ρύθμιση ήχου Βασίλη Καρά. Σκηνοθεσία Γιώργου Χριστοδουλάκη.

0: θέατρο.
1: Στερεοφωνικά.
0: Το τρίτο θέατρο.
1: Στερεοφωνικά.
0: Το τρίτο θέατρο.
1: Στερεοφωνικά.
0: Το τρίτο θέατρο.
1: Στερεοφωνικά.
0: Το τρίτο θέατρο.
2: Κασκάντο. Ένα ραδιοφωνικό κομμάτι του Σάμιουελ Μπέκετ.
3: Είναι ο μήνας Μάης για μένα. Σωστό. Ανοίγω.
4: Ιστορίες. Αν μπορούσες να τελειώσεις, θα ξεκουραζόσουν λιγάκι. Να κοιμώσουν. Όχι όπως πριν όμως. Όμως ναι, ξέρω αυτές που τελείωσα. Χίλιες και μία. Όλες όσες έκανα στη ζωή μου. Με τη ζωή μου. Λέγοντας τον εαυτό μου, τελείωσε αυτή εδώ. Είναι η σωστή. Κατόπιν ξεκουράσου. Κοιμήσου. Όχι άλλες ιστορίες. Όχι άλλες λέξεις. Και την τέλειωσα. Όχι τη σωστή. Δεν μπορούσα να ξεκουραστώ. Αμέσως μετά κάποια άλλη άρχιζε για να τελειώσει. Λέγοντας τον εαυτό μου, τελείωσε και αυτή εδώ. Και έπειτα ξεκουράσου. Ξεκουράσου. Αυτή τη φορά είναι η σωστή. Αυτή τη φορά την πέτυχες και τελείωσε την. Και πολύ δεν ήταν η σωστή. Αδύνατο να ξεκουραστώ. Αμέσως μετά κάποια άλλη. Αλλά αυτή εδώ είναι διαφορετική. Θα την τελειώσω. Την πέτυχα. Βόμπουρ. Επαναλαμβάνω. Μακρόχρονη ζωή. Ήδη πες αυτό που σου αρέσει. Μερικές κακοτυχίες. Αυτό είναι αρκετό. 5 χρόνια αργότερα. 10. Δεν ξέρω. Βόμπουρ. Έχει αλλάξει. Όχι αρκετά. Αναγνωρίζεται όμως. Μέσα στην καλύβα. Κι όμως κάποιος άλλος περιμένει τη νύχτα. Να πέσει η νύχτα. Να βγω. Να συνεχίσει. Κάπου αλλού. Να κοιμηθώ κάπου αλλού. Αργεί. Σηκώνει το κεφάλι του. Τώρα και τότε. Τα μάτια του προς το παράθυρο σκοτεινιάζει. Η γη σκοτεινιάζει. Είναι νύχτα. Σηκώνεται. Πρώτα γονατίζει και έπειτα σηκώνεται στα πόδια του γλιστρά έξω. Βόμπουρν. Το ίδιο όπως πάντα παλτό. Δεξιά η θάλασσα. Αριστερά η λόφη. Μπορεί να διαλέξει. Έχει μόνο...
3: Και κλείνω! Ανοίγω την πόρτα. Ανοίγω και τα δύο.
4: Αυτό. Κάντο αυτό. Τελείωσε μία.

σωστό. Τα κατάφερες. Το έχει στα χέρια σου. Είναι εκεί. Κάπου. Τον έχεις... στα χέρια σου. Πήγαινε από πίσω του.

0: μην το χάσεις.
1: Η ιστορία του Βόγκου. Κάντο, τέλειωσε. Και πτακιμήσου.

0: και κλείνω.
1: Αρχίζω από την αρχή.
0: Κάτω, μικρή κατηφόρα. Μπόριν, γιγάντιες λεύκες. Φυσάει ο αέρας μες στα κλαδιά των δέντρων. Αμυδρή θάλασσα. Βόμπουρν, το ίδιο όπως πάντα παλτό. Συνεχίζει. Σταματά, δεν υπάρχει ψυχή. Όχι ακόμα. Η νύχτα είναι πολύ φωτεινή. Πες αυτό που σου αρέσει. Συνεχίζει αγκαλιάζοντας την όχθη.
2: Τα ίδια και τα ίδια.
0: Κατεβαίνει. Πέφτει κάτω, επίτηδες ή όχι. Δεν μπορώ να δω. Είναι κάτω. Αυτό είναι που μετράει. Το μούτρο του είναι μέσα στη λάσπη. Χέρια ανοιχτά. Ναι, αυτή είναι η ιδέα. Κιόλας. Εκεί πέρα κιόλας, όχι. Όχι ακόμα, όχι. Όχι, σηκώνεται πρώτα, γονατίζει. Χέρια μπηγμένα μες στη λάσπη. Κεφάλι πεσμένο, έπειτα σηκώνεται. Σηκώνεται στα πόδια του. Τεράστιος όγκος. Έλα, συνεχίζει. Κατεβαίνει. Έλα μέσα στο κεφάλι του. Τι έχεις μέσα στο κεφάλι του? Μια τρύπα. Ένα καταφύγιο, μια κοιλότητα, μια σπηλιά. Στους ορούς από άμμο μια σπηλιά. Αμυδρή ανάμνηση στο κεφάλι του. Μια σπηλιά κατεβαίνει. Δεν υπάρχουν άλλα δέντρα. Δεν υπάρχει πια όχθη. Έχει αλλάξει. Όχι αρκετά. Η νύχτα είναι πολύ φωτεινή. Γρήγορα οι σωροί της άμμου δεν υπάρχουν πια. Δεν υπάρχει ψωμί. Δεν υπάρχει.

0: Όλα είναι μέσα στο κεφάλι του.
1: Ησύχασε. Κοιμήσου. Τέλος πια.
0: Λένε όλα είναι μέσα στο κεφάλι του.
1: Ιστορίες, τέλος πια τα λόγια. Μην τα παρά.
0: Λένε όλα είναι μέσα στο κεφάλι του.
1: Κάσε αυτή τη φορά. Είναι η σωστή.
0: Λένε όλα είναι μέσα στο κεφάλι του.
1: Είμαστε εκεί, είμαι εδώ. Κάπου. Βόμπουρ.
0: Λένε όλα είναι μέσα στο κεφάλι του.
1: Τον έχω στα χέρια μου, μην το χάσεις.
0: Λένε όλα είναι μέσα στο κεφάλι
1: του. Α, πήγαινε από πίσω του μέχρι το τέλος.
0: Λένε όλα είναι μέσα στο κεφάλι του.
1: Έλα, αυτή τη φορά είναι η σωστή.
0: Λένε όλα είναι μέσα στο κεφάλι.
1: Τέλειωσε. Κοιμήσου, Βόμπουρ. Έλα.
0: Επομένως, η θελημένα λένε όλα είναι στο κεφάλι του. Όχι! Ανοίγω!
1: Πέφτει ξανά. Επίτηδες ή όχι. Δεν μπορώ να δω. Έχει πέσει, αυτό έχει σημασία. Μου το χωμένο στην άμμο. Χέρια ανοιγμένα. Γυμνά στην άμμο. Ούτε ένα χαμόδεντρο. Το ίδιο όπως πάντα παλτό. Πολύ φωτεινή. Πες ό,τι σου αρέσει. Η θάλασσα δυνατότερη. Κεραυνός. Χούφτες γεμάτες άμμο. Βόμπουρ. Το κεφάλι του. Τι έχει μέσα στο κεφάλι του. Ειρήνη. Και πάλι μέσα στο κεφάλι του. Τίποτα πιο βαθύ. Τίποτα πιο ερευνητικό. Κοιμάται. Όχι, όχι, όχι ακόμα. Σηκώνεται. Πρωταγωνατίζει, χέρια πεσμένα στην άμμο, κεφάλι κρεμασμένο, έπειτα σηκώνεται στα πόδια του τεράστιος όγκος, το ίδιο χείλος του γκρεμού, συντριμμένος, έλα, έλα, συνεχίζει τεράστιο βάρος πάνω στην άμμο μέχρι τα γόνατα, βυθίζεται η θάλασσα και κλείνω.
0: Ανοίγω το άλλο και κλείνω. Επομένως, η θελημένα είναι η ζωή του. Αυτό με κρατά ζωντανό. Σωστό. Τι, ανοίγω. Λένε, δεν ανοίγει τίποτα. Δεν είχε να ανοίξει τίποτα. Είναι μες στο κεφάλι του. Δεν με βλέπουν. Δεν βλέπουν τι κάνω. Δεν βλέπουν τι έχω και λένε, αυτός δεν ανοίγει τίποτα. Δεν έχει τίποτα για να ανοίξει. Είναι μες στο κεφάλι του. Δεν διαμαρτύρομαι πια, δεν λέω τίποτα. Δεν έχω τίποτα στο κεφάλι μου. Δεν απαντώ πια. Ανοίγω και κλείνω.
1: Φώτα της γης. Το και... Ο ουρανός σηκώνει το κεφάλι του, τα μάτια του τα έχει δει. Του δίνουν φως, αλλά όχι αυτά ακριβώς.
0: Λένε ότι αυτό δεν είναι η ζωή του. Δεν ζει από αυτό. Δεν με βλέπουν. Δεν βλέπουν πως είναι η ζωή μου. Δεν βλέπουν με τι ζω και λένε αυτό είναι η ζωή του. Δεν ζει από αυτό. Έχω ζήσει από αυτό μέχρι να γεράσω. Να γεράσω αρκετά. Άκου!
1: Αυτή τη φορά είμαι εκεί. Βόμπουρν. Αυτός είναι, τον έχω δει. Τον έχω στο χέρι μου, έλα. Το ίδιο πως πάντα παλτό. Πάει κάτω, πέφτει, ξαναπέφτει. Επίτηδες ή όχι. Δεν φαίνεται, είναι. Είναι κάτω. Αυτό μετρά. Έλα.
0: Δυνατά!
1: Πρόσωπο στις πέτρες. Δεν υπάρχει πια άμμος. Όλο πέτρες. Αυτή είναι η ιδέα. Είμαστε εκεί μια φορά. Όχι. Όχι, όχι ακόμα. Σηκώνεται, πρωταγωνατίζει. Χέρια πεσμένα πάνω στις πέτρες. Κεφάλι κρεμασμένο. Έπειτα σηκώνεται στα πόδια του. Τεράστιος όγκος. Βόμπουρν. Πιο γρήγορα συνεχίζει. Πάει κάτω. Αυτός.
0: δυνατά. Δεν είναι μόνον αυτό, ανοίγω και τα δύο. Άκου.

0: από τον ένα κόσμο στον άλλο. Είναι σαν να σέρνονται μαζί ο ένας με τον άλλον. Δεν έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Υπέροχα.
1: Σχεδόν τον έχω στο χέρι. Τον είδα. Είπα, είμαστε εκεί σχεδόν. Τέλος πια.
0: Υπέροχα.
1: Οι ιστορίες. Όλα είναι ψεύτικα αυτή τη φορά. Είναι σωστό, το έχω στα χέρια μου, τέλειωσε.
0: Ανοίγω.
1: Θυμήσου, Βόμπορ. Είναι αυτός. Τον έχω στο χέρι.
0: Υπέροχα.
1: Ακολούθησέ τον στο.
0: Υπέροχα. Ναι, σωστά. Ο μήνας του Μάη. Ξέρεις, η επαναφύπνιση. Ανοίγω.
1: Δεν υπάρχει τιμόνι. Ούτε κάθισμα, ούτε κουπιά. Επιπλέει. Πλέει ελεύθερα έξω. Βόμπουρν. Το αισθάνεται. Μπρούμητα. Μούτρα μες στο αμπάρι. Χέρια πλωμένα. Το ίδιο όπως πάντα παλτό.
0: Λένε, αυτό είναι δικό του. Είναι η φωνή του. Είναι το κεφάλι του.
1: Πιο γρήγορα έξω, απομακρύνοντας άγνωστη κατεύθυνση προς το νησί έπειτα. Τίποτα. Πουθενά αλλού. Οπουδήποτε. Οπουδήποτε κατεύθυνση. Φώτα.
0: Καμία ομοιότητα. Απάντησα. Και αυτό είναι και αυτό δικό μου. Ναι, αλλά σταμάτησα να απαντώ. Και δεν λένε τίποτα πια. Τα παράτησαν. Υπέροχα. Ναι, σωστό. Ο μήνας του Μάη. Τέλη Μαΐου. Οι μεγάλες μέρες. Ανοίγω. Φοβάμαι να ανοίξω, αλλά πρέπει να ανοίξω. Κι έτσι ανοίγω.
1: Έλα, Βόμπουρν. Χέρια πλωμένα. Το ίδιο όπως πάντα παλτό μου τρομέ στο αμπάρι. Συνδέεται. Το νησί εξαφανίστηκε. Πέρα από τη μεριά της Πρίμνης πάει αλλού. Απέραντη θάλασσα. Η στεριά εξαφανίστηκε. Το κεφάλι του. Τι έχει μες στο κεφάλι του. Βόμπουρν.
0: Έλα.
1: Έλα τώρα. Επιτέλους. Φτάσαμε. Τέλος πια. Τέλος το ψάξιμο. Μες στο σκοτάδι. Κάπου αλλού, πάντα κάπου αλλού. Είμαστε εκεί σχεδόν. Βόμπουρν. Περιμένετε. Μην τα παρατήσεις. Τα φώτα σβήσαν. Στη στεριά σβήσαν όλα. Σχεδόν όλα. Πολύ μακριά. Πολύ αργά. Από τον ουρανό. Εκείνα. Αν σ' αρέσει. Το μόνο που χρειάζεται. Να γυρίσει από την άλλη μεριά. Θα τα έβλεπε. Λάμουνα πάνω του, αλλά όχι. Συνδέεται. Βόμπουρν. Έχει αλλάξει. Σχεδόν αρκετά.

0: Κάποτε ρώτησα τον εαυτό μου τι είναι αυτό. Μερικές φορές απάντησα είναι εκδρομή, δύο εκδρομές. Κατόπιν η καταστροφή. Πού? Στο χωριό, στο πανδοχείο. Δύο εκδρομές, έπειτα επιτέλους η επιστροφή στο χωριό, στο πανδοχείο, από το μοναδικό δρόμο που οδηγεί εκεί. Μια εικόνα σαν οποιαδήποτε άλλη, αλλά δεν απαντώ πια. Ανοίγω!
1: Μην το αφήσεις. Τέλειωσε.
0: Είναι το σωστό αυτή τη φορά.
1: Το έχω στα χέρια μου. Είμαστε εκεί. Βόμπου. Σχεδόν.
2: Λες και είχαν ενώσει τα χέρια τους.
1: Κοιμήσου. Τέλος πια ιστορίες. Έλα, Βόμπου. Είναι αυτός. Κοντά του. Πες του μέχρι το τέλος. Μην τον αφήσεις να φύγει.
2: Υπέροχα.
1: Σχεδόν μόνο μερικές ακόμα. Μια ακόμα. Είμαι εκεί σχεδόν. Βόμπου. Είναι αυτός. Ήταν αυτός. Τον έχω στο χέρι. Σχεδόν.
2: Υπέροχα.
1: Αυτή τη φορά είναι η σωστή. Τελείωσε. Τέλος πια ιστορίες. Κοιμήσου. Είμαστε εκεί. Σχεδόν μόνο. Μερικές ακόμα. Μην το αφήσεις να... να φύγει. Βόμπουν. Συνδέεται. Έλα. Έλα τώρα.
0: Υπέροχα. Υπέροχα. Υπέροχα.

Από το τρίτο θέατρο ακούσατε ένα ραδιοφωνικό κομμάτι του Σάμιουελ Μπέκετ, «Κασκάντο». Έλαβαν μέρος ο Σταμάτης Φασουλής και η Ιωάννα Κορομπίλη. Ρύθμιση ήχου Γρηγόρη Γίγα. Σκηνοθεσία Γιώργου Χριστοδουλάκη.

ένας ξαφνικός θάνατος. Μια ανιψιά που μένει πίσω. Χρέη που δεν περιμένουν. Κάποιες φορές η ανάγκη σε σπρώχνει σε επιλογές χωρίς επιστροφή. Wishbone της Πέννης Παναγιωτοπούλου. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Σάββατο στις 11 το βράδυ στην ΕΡΤ3.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Δέσποινα Τάσου.

0: στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.
1: This is a real treat for me every single night since we started this tour, because I personally, as a fan of Herbie's, have never got a chance to hear him play the piano alone that much, because he hasn't chosen to, you know, in the kind of music that he's put together in the past. But it's really incredible when he does, see. And he's been doing it every night. I had a realization just about two of the concerts ago that the thing that makes it really so special is the fact that there's only one of him, you know, Herbie Hancock.
0: Όπως θα καταλάβετε, ώρα για live αυτή η ώρα του Jazz Club, και απόψε θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε ένα μέρος από το διπλό LP An Evening with Herbie Hancock and Chick Corea. Δύο πιανίστες από τους πρωτεργάτες και άμεσα ωφελημένους από την κίνηση του jazz rock ή του fusion, όπως θέλετε πείτε το, όπου στην πρώτη γραμμή βέβαια δεν ήταν τα ακουστικά πιάνα αλλά τα keyboards. Το Φεβρουάριο όμως του 1978 δίνουν αυτοί οι δύο πιανίστες μία σειρά κονσέρτων με δύο ακουστικά πιάνα, τα οποία ηχογραφούνται και κυκλοφορούν σε διπλό LP, το οποίο είναι και το αντικείμενο αυτής της ώρας του Jazz Club.

Από το 1978 και από τα κονσέρτα εξαγνισμού σε σχέση με το πρόσφατο τότε ηχητικό παρελθόν του Τσικορία και του Χέρμπι Χάνκοκ, ακούσαμε τη σύνθεση του Τζόρτζ Γκέρσουιν «Λίζα». Θα συνεχίσουμε με ακόμα ένα γνωστό κομμάτι, ένα στάνταρ της jazz, που είναι σύνθεση του Φρανκ Τσόρτσιλ και έχει τίτλο «Someday my prince will come».

Φίλοι και φίλες του Jazz Club, ακούμε κομμάτια από τα κονσέρτα που έδωσαν το Φλεβάρι του 1978 ο Τσικορία και ο Herbie Hancock με δύο grand ακουστικά πιάνα. Το επόμενο κομμάτι έχει τίτλο February Moment και είναι σύνθεση του Hancock.

Θα κλείσουμε αυτή την ώρα του Jazz Club που απόψε ήταν αφιερωμένη στα κονσέρτα που έδωσαν το Φλεβάρι του 1978 με τα δύο ακουστικά πιάνα, ο Τσίκο Ρία και ο Χέρμπι Χάνκοκ, με τη σύνθεση του Κορία, την πασίγνωστη σύνθεση του Κορία, La Fiesta. Να πω ότι τα κομμάτια που ακούσαμε απόψε βρίσκονται στο διπλό LP An Evening with Herbie Hancock and Chick Corea. Στην ουσία δεν είναι ένα βράδυ, έτσι είναι πέντε οι συναυλίες που έγιναν, αλλά μέσα στο Φλεβάρι και είναι το ίδιο project. Πάμε λοιπόν, La Fiesta.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, άλλος ένας ωκεανός του ήχου κοντά σας και σήμερα μέχρι τις 6 και τη φορά αυτή την περιπλάνησή μας στην απέραντη ποικίλο μορφία της μουσικής την ξεκινήσαμε με τους Son of the Velvet Rat, ένα συζυγικό ντουο από την Αυστρία, Georg και Heike Altziebler τα ονόματά τους και οι οποίοι εδώ και αρκετά πια χρόνια ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες στην κοινότητα του Joshua Tree της Καλιφόρνια, για την ακρίβεια. Ο καινούριος τους δίσκος έχει τίτλο Solitary Company και με αυτόν είναι που θα πορευθούμε για 7 περίπου ακόμη λεπτά. Ήταν το ομότιτλο αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή μας σήμερα, είναι τώρα το Beautiful Disarray.

958 της R3, ωκεανός του ήχου με τον Χρήστο Βραχνό στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, τον Χρήστο Χριστίδη τη φορά αυτή στον ήχο, και συνεχίζοντας φίλοι και φίλες με τους Son of the Velvet Rat και τον καινούριο τους δίσκο τον Solitary Company, πάμε τώρα και για ένα τελευταίο κομμάτι, είναι το The Ferris Wheel.

Μπορεί φίλοι και φίλες να τελειώσαμε με το Son of the Velvet Rat, όχι όμως και με την Country. Και να τώρα ένας θρύλος της, ο Willie Nelson, σε ένα τραγούδι από τον περσινό του δίσκο, τον First Rose of Spring. I'm the only hell my mama ever raised, ένα τραγούδι που πρώτο ηχογράφησε ο Johnny Paycheck το 1977.

Είμαι η μοναδική κόλαση που ανέθρεψε ποτέ η μάνα μου. I'm the only hell my mama ever raised. Άκουσαμε από τον Willie Nelson τον θρύλο αυτό της country, που όμως αγαπά ιδιαίτερα τη jazz και δει αυτήν του Frank Sinatra, του πολύ καλού του αυτού φίλου. Και τον φετινό του δίσκο, τον That's Life, τον έφτιαξε από δικά του αποκλειστικά τραγούδια. Σε ένα από αυτά, το I Won't Dance, τον ακούμε μαζί με την Καναδή Diana Krall.

Και αυτό που τελείωσε μόλις, φίλοι και φίλες, ήταν το Someone in the Crowd, ένα από τα τραγούδια που ξεχώρισαν από το υπέροχο ούτως ή άλλως soundtrack της ταινίας La La Land. Συνεχίζουμε όμως, Daimea Rosena το όνομά της, είναι μια από τις πιο εντυπωσιακές νέες γυναικείες φωνές της κουβανέζικης μουσικής.

Νέγρα Καριδάδα ακούσαμε μόλις από την Νταϊμέα Ροσένα και παραμένοντας για λίγο ακόμη στην κουβανέζικη μουσική, πηγαίνουμε αρκετά χρόνια πίσω στο χρόνο τώρα και στους περίφημους Orchestra Reve, 21 de Mayo.

958 της R3, ο ωκεανός του ήχου, με τον Χρήστο Βραχνό στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, τον Χρήστο Χριστίδη στον ήχο, και συνεχίζουμε με μια εξέχουσα μορφή της ευρωπαϊκής δίσκο τώρα. Ο λόγος για τον μισό Νιγηριανό και μισό Ελβετό φλαουτίστα T-Mac, την αιχμή του δόρατος άλλοτε των Silver Convention, Night Illusion.

και από την δίσκο του φλαουτίστα T-Mac περάσαμε φίλοι και φίλες στην νεοορλεανέζικη jazz με τη βοήθεια μάλιστα ενός από τα εμβληματικότερα της συγκροτήματα, τον Dirty Dozen Brass Band. Στο Tripping Inside a Bubble τους ακούσαμε και συνεχίζουμε. Παραμένουμε στην νεοορλεανέζικη jazz, μόνο που τη φορά αυτή, αυτό θα το χρωστάμε σε ένα νέο γερμανικό συγκρότημα, τους Sazerac Swingers. We put the jazz back in jazz.

Αφήνοντας κατά μέρος τη τζαζ της Νέας Ορλεάνης και παραμένοντας ταυτόχρονα στη Γερμανία, πάμε τώρα φίλοι και φίλες σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα συγκροτήματά της των τελευταίων 10-12 χρόνων. Threefold το όνομά τους, Medium Rare ο τίτλος του κομματιού.

Κάπου εδώ όμως, φίλοι και φίλες, εμείς σιγά σιγά να σας αφήνουμε. Ήταν άλλος ένας ωκεανός του ήχου που όπου να είναι τελειώνει. Ο Χρήστος Χριστίδης ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Πάλι μαζί αύριο. Γεια σας μέχρι τότε.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Όμορφη πόλη, à la française. Ήχοι και τάσεις της γαλλικής δισκογραφίας με την Πία Μπακογιώργου. Κάθε Δευτέρα από τον 958 της R3.

όμορφη πόλη à la française. Ήχοι και τάσεις της γαλλικής δισκογραφίας με την Πία Μπακογιώργου. Κάθε Δευτέρα από τον 958 της R3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα σας. Καλώς ορίζουμε στο όμορφη πόλη Φρανσές, στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ανδρέας Κοράνης στη ρύθμιση του ήχου, το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Έναρξη με τους Ted Red, το αγαπημένο γκρουπ, το οποίο υπογράφει το σήμα της εκπομπής. Γεννήθηκαν το 1989. Επικεφαλής τους είναι ο Christian Olivier. Αρχικά οι επιρροές τους ήταν punk rock, αργότερα όμως ενσωμάτωσαν και το σανσόν στην μουσική τους. Συχνά προσκαλούν στη σκηνή καλλιτέχνες του τσίρκου, ηθοποιούς και χορευτές. Ακούσαμε το Empty Terre από τη χρονιά του 2002 και συνεχίζουμε τον Jacques Lenn, ο οποίος τραγουδάει για ένα ξεκούρδιστο ακορντεόν που εναρμονίζεται με το στρόβιλο των σωμάτων και των ερωτευμένων καρδιών. Να πούμε πως στις 6 Απριλίου συμπληρώθηκαν 8 χρόνια από την απώλεια του γνωστού τραγουδιστή και πατέρα του αγαπημένου καλλιτέχνη Arthur Ashe. Ας ακούσουμε λοιπόν L'accordéon des accordés, Jacques Lenn.

Κλείνουμε το πρώτο μέρος της όμορφης πόλης La Française, τον 958 της Sertry, με μία ακόμη σύνθεση που ερμήνευσε ο Yves Montand μέσα από τον δίσκο Φόρο Τιμής στον διάσημο καλλιτέχνη.

Mais c'est ça qui est difficile. Fait chaud.

Είναι η όμορφη πόλη La Française, τον 958 τη ΣΕΡ 3, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσία τη εκπομπή, Ανδρέας Κοράνη στη ρύθμιση του ήχου, είμαι Θήμιος με τρόπους επικοινωνίας, το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΣΕΡ ΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Αγαπημένη Δαλιδά τραγούδησε Come Prima, τον Τι Πάολα και τα Κάνει. Ένα κομμάτι το οποίο γνώρισε επιτυχία το 1957 με τη φωνή του Τόνι Νταλάρα. Και επίσης γνωστή ήταν και μία εκδοχή του Μαρίνο Μαρίνι και του κουαρτέτου του. Έγινε μάλιστα επιτυχία στην Μεγάλη Βρετανία το 1958. Η Δαλιδά το τραγούδισε ένα χρόνο αργότερα και παραχωρεί τη θέση της στο Il faut savoir του Charles Aznavour, του διάσημου γαλλοαρμένιου καλλιτέχνη, από το ομώνυμο άλμπουμ του 1961.

Περνάμε στον ερμηνευτή και κιθαρίστα της Jazz Manouche, τον Matthew Tong, ο οποίος ευτύχησε να έχει ταλέντο, καθώς κουβαλά βαριά κληρονομιά. Έχουμε πει πολλές φορές μέσα από αυτήν την εκπομπή πως είναι γιος του Jacques Dutronc και της αξέχασης Françoise Hardy. 6 χρόνια πριν ηχογράφησε τον δίσκο Frenchy, όπου συναντά τους Iggy Pop, Diana Krall, Billy Gibbons και Jeff Goldblum μεταξύ άλλων, με τον ηθοποιό, τον τελευταίο. Συνεργάζεται στην σύνθεση La Belle Vie, επιτυχία του Σασά Ντιστέλ. Τους γαλλικούς στίχους έγραψε ο Jean Bossol, ενώ γνώρισε και τεράστια επιτυχία στην αγγλόφωνη εκδοχή ως Good Life, με την υπογραφή του Jack Riordan.

Όπως είπαμε, το Label V είναι επιτυχία του Σασάν Ντιστέλ, ο οποίος υπήρξε και σύντροφος της Μπριζίτ Μπαρντό, ο ρωσικής καταγωγής, ρωσοεβραίος συγκεκριμένα καλλιτέχνης, έρχεται στη συνέχεια με τη σύνθεση των Girocourt, Oui, Oui, Oui, από το 1960.

Τον Σάσα Ντιστέλ συνόδευσε η ορχήστρα του Κλοντ Μπόλινγκ. Και συνεχίζουμε τον Κλοντ Νουγκάγο, τον πιανίστα της jazz, συνθέτη, ορχιστρωτή και ηθοποιό, ο οποίος έρχεται στη συνέχεια με το σήμα κατεθέν του, το Le Jazz et la Java του 1962, τον Νουγκάγο και Ντατάν, βασισμένο σε μελωδία του Χάιδν.

Και θα κλείσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με σύγχρονη γαλλική jazz και αρώματα Blue Note, ή μάλλον καλύτερα να πούμε ηχοχρώματα της Blue Note Records. Είναι το κουιντέτο του Florian Pellissier με τη σύνθεση The Hipster. Πρόκειται για διασκευή της σύνθεσης του Harold McNair και είναι ένα κομμάτι το οποίο θα βρείτε στον δίσκο των Florian Pellissier Quintet, The Cap de Bonne Espérance.

Τόσα χρόνια αγαπημένο κομμάτι το Yo-Yo του Will Fried και πολλά πράγματα για τον καλλιτέχνη δεν γνωρίζουμε παρά μόνο ότι έχει ως βάση του το Παρίσι. Είναι η όμορφη πόλη La Française στον 958 της R3, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ανδρέας Κοράνης στη ρύθμιση του ήχου. Και πριν επιστρέψουμε στη Γαλλία, να πάμε μια βόλτα στο γαλλόφωνο Κεμπέκ, τον Πατέρ Ροζ, από τον ντεμπούτο άλμπουμ τους θα ακούσουμε τη σύνθεση Decapote.

Και θα σας αποχαιρετήσουμε φίλες και φίλοι με τους Mustang, μία μπάντα που μας έρχεται από το Clermont-Ferrand με τη σύμφεση Σεφινή. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, τον Ανδρέα Κοράνη που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσία στις όμορφες πόλεις La Française, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.